0: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3:30.

0: Πάθος
1: για ραδιόφωνο.
0: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4:30.
2: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέμουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο? Καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45. 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Απανέμι Beach Coffee Bar. Σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα. Απολαύστε καφεδάκι στην ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές, με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972 514.
2: Στο αυτοκίνητο
5: 107.
2: Δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 2641 026 286. 2641 046 746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
6: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
2: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 2641 046 922.
0: 101,7
2: Ράδιο Όραμα. 101,7. Το καλοκαίρι σου στην πιο δροσερή εκδοχή.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 5.
2: Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
3: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
2: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
3: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
4: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop, εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
5: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
4: Το Double Espresso Café.
5: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
4: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
5: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
4: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
5: Για delivery, καλέστε στο 26413-067-52 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
4: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
5: Double Espresso Café.
4: Διπλή απόλαυση.
6: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
7: Με τη μέθοδο Dallas.
6: Γκαραζοπορτές ρολά μηχανισμοί.
7: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
6: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
7: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
6: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
7: Dallas.
6: Γκαραζοπορτές ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
7: Τηλέφωνα 26410 45 544
6: και 6972 55 87 87. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
8: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410 45 544 και 697-255-8787.
9: Σας ενδιαφέρει η τιμή? Σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα? Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55 140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
10: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα. Και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα και το όμορφο Σπάρτο, ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας, εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι.
11: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα, ανθότυρο, τσαλαφούτι, γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριό της Αξιρομέρου. 2641 14 1364 alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
12: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
13: Σε σπίσεις λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές, το θεμελί μόνο θες.
14: Ψητοπολείο θεμελής.
13: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
14: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
13: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
14: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
15: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
16: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
15: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
16: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
15: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
16: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
15: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ.
17: Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και

Εγώ στο δρόμο του θάνατου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Πού να σε βρω, πού να με βρεις. Βάλε με μέσα στην καρδιά.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 5:30.
2: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου
3: το επιλογή. 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά πρώτη που τη γεύεστε.
4: Ολυμπιακός σταθμός που πάει. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο Βρεφονηπιακός σταθμός που πάει στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος Βρεφονηπιακός σταθμός ΠΟΠΑΗ. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641-044-547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένο Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
5: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26 350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
6: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4OZ Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26 41 0 59 624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4OZ Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
7: Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
8: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
9: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26 410 29 932. Και καλά και φθηνά.
10: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26 35 0 51 643.
11: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση.
12: Σκέρτσο.
13: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
14: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
13: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
14: Σκέρτσο, Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστιμιά έχει σκέρτσο.
15: Ασφαλίζουμε ότι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Απαπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
16: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
17: Μάλιστα.
16: Οπ, πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
17: Μέρι.
16: Έλα.
17: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
16: Γιατί?
17: Παίρνω στον Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
18: Καλλιτέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
19: Καλλιτέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261.
20: Ξέρει καλύτερα. 101,7 FM.
21: Ράδιο Όραμα 101,7. Δεν έχει WiFi παραλία. Έχει εμάς.

πίσω να έρθω. Πάει πολύ καιρός που ζούμε χωριστά εμείς οι δυο. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ εγώ να αλλάξω, να ξεχάσω το σκληρό μου εγωισμό. Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω, μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω, μα

Ομολογώ κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως τα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα.
2: Ηλεκτρικό, είναι φωτισμός, LED. Όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82.
3: Όλγας Κλίν, Συνεργείο Καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις.
2: Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
0: Αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
4: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410-25776.
7: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot, πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23-433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
8: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία Ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
1: Γιατρέ μου, σώσε με! Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
9: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλατα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
1: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
9: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
1: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 7652 44.
9: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
10: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
11: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974 22 60 75. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
5: Καλοκαίρι. Σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
12: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
5: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
12: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
5: Για ατελείωτες βουτιές.
12: 6976 79 80 23.
13: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101.
14: Που αυτό συνεπάγεται ότι ακόμη μία μέρα θα έχουμε ζέστη. Ζέστη, ζέστα. Γιατί από ένα σημείο και μετά σταματάει να έχει ζέστη, έχει ζέστα. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, καλημέρες σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα αρχικά στον ξάδερφό μου τον Πασχάλη, στο αεροδρόμιο Μακεδονία, στον Διεθνή Αερολιμένα Μακεδονία εδώ της Θεσσαλονίκης. Καλημέρα Πασχάλη μου, καλό πρωινό, την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Και καλή δουλίτσα, καλή δουλίτσα.

ό,τι βιομηχανίες, βιοτεχνίες, ό,τι είχαμε, τα κλείσαμε όλα, ρε παιδί μου. Οτιδήποτε ελληνικό το κλείσαμε. Δεν παράγουμε τίποτα εκτός από τουρισμό και ανεμογεννήτριες ενίοτε. Όπου παράγουμε ηλεκτρικό ρεύμα, το στέλνουμε στη Βουλγαρία, γιατί εδώ δεν έχουμε που να το αποθηκεύσουμε. Και πάμε και το αγοράζουμε μετά από τους Βουλγάρους. Φανταστικά. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο στην Ευκαρπία. Καλημέρα στον Κώστα στο Λατομείο, στο Γρανίτη της Δράμας. Στην Τίνα, καλημέρα. Όμορφο πρωινό Πέμπτης με υγεία. Μεταμόρφωση του Σωτήρου σήμερα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζετε σήμερα. Χρόνια πολλά. Ο Κωνσταντίνος από την Αστυπάλαια με 24 βαθμούς Κελσίου. Καλή εκπομπή. Ο Κωνσταντίνος από την Κρήτη με 25 βαθμούς Κελσίου. Την καλημέρα μου και καλή ανάρρωση λύση στους πανταχούς αλιάριδες. Καλημέρα, Στέλιο. Δεν ξέρω αν ακούς. Άντε να βγεις, αγόρι μου, άντε φτάνει τόσο μες στο νοσοκομείο. Νομίζω σήμερα βγαίνει. Αν δεν κάνω λάθος, σήμερα βγαίνει από το νοσοκομείο, από ό,τι μου είπε. Τον έφαγα, ρε, τον άνθρωπο. Το γκρίνιαζα, γκρίνιαζα. Λέω, δύο εβδομάδες πήγε διακοπές. Άστα να πάω, έχω και τύψεις. Καλημέρα στον Μανώλη από το Ρόιντ Λιγκέν της Γερμανίας, στην Περσεφόνη καλημέρα, στον Απόστολο στην Κάριανη Καβάλα, στον Αρχοντή από το Γαλλικό του Κιλκής, στον Κώστα από τη Νέα Σάντα του Κιλκής, καλημέρα και στον πατέρα Παναγιώτη. Χρόνια πολλά, λέει, σε όλους τους εορτάζοντες σωτήριδες και σωτηρίες. Ερμές χωρίς γκρίνια είναι φαγητό χωρίς σαλάτ, πες το. Εγώ τα λέω, αλλά νομίζουν ότι μα δεν γίνεται διαφορετικά, άμα δεν γκρινιάξω λίγο, άμα δεν γίνεται. Δεν ξεκινάει καλά η μέρα και είναι και Πέμπτη σήμερα, προ-Παρασκευή, κατάλαβες, αύριο είναι Παρασκευή, έρχεται Σαββατοκύριακο. Ο κόσμος σηκώνεται και φεύγει από τις πόλεις. Έρχεται ο 15 Αύγουστος, εμείς ακόμη εδώ είμαστε, τι θα γίνει, θα λιώσουμε εδώ πίσω από τα μικρόφωνα. Άστα να πάνε. Ο Κώστας λέει, κακούργε, λέει, τον έφαγε σήμερα βγαίνει. Άντε ρε Στέλιο, να βγεις και σιδερένιος, άλλο κάπου ένα μισεύρι. Μας έκοψε τα πόδια. Αλλά θα τα πούμε από κοντά, τα πούμε από κοντά, σε πω. Σε κράξω από κοντά. Γεια σου Μαρία μου, καλημέρα. Λοιπόν, δελτίο καιρού, πάμε να δούμε πώς θα ξημερώσουμε καιρικά σήμερα, γιατί όλα τα υπόλοιπα είναι ρευστά. Θα μου πεις γιατί το δελτίο καιρού πέφτει πάντα μέσα, άσχετο. Αλλά εμείς θα το πούμε.

ποιο δώστο θα είναι ο καιρό για σήμερα Πέμπτη, με τη θερμοκρασία να σημειώνει νέα άνοδο, ενώ οι άνεμοι θα έχουν ένταση ω 7 μποφόρ. Γενικά ο καιρό θα είναι έθριο με πρόσκαιρε νεφώσει, τι μεσημβρινέ προ απογευματινέ ώρε τα υπηρετικά, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν τοπική όμβρη και στα βόρεια πιθανόν μεμονωμένε καταιγίδε. Οι άνεμοι θα πνώνουν από βόρειε διευθύνσει 3 με 5, στο Αιγαίο 6 και πρόσκαιρα τοπικά ω 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει κάποια αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει του 34 με 36 και τοπικά στα υπηρετικά του 37 με 38 βαθμού Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών όμβρων τις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Αττικής περιμένουμε γενικά έθριο καιρό με άνεμους από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Ζέστη λοιπόν θα έχουμε και σήμερα. Με αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Σαραντάρια πάντως δεν. Βλέπω φέτος δεν είχαμε πολλά σαραντάρια. Καλά είμαστε. Εντάξει, καλά πάει. Μπορώ να πω. Εντάξει, και ζέστη.

έτσι ρε παιδί μου, δεν γίνεται διαφορετικά, δεν είναι. Καλοκαίρι, αν και να πω την αλήθεια, φέτος δεν έχω καταλάβει καλοκαίρι, δηλαδή πότε ήρθε, πότε κοντεύει να φύγει, εγώ χαμπάρι δεν έχω πάρει. Καλημέρα στη Δέσποινα, έτσι μπράβο λέει, ξεκίνησε ωραία η μέρα μας με την πιο γλυκιά γκρίνια. Σας γκρινιάξω κι άλλο ρε παιδιά, δεν είναι. Τζάμπα είναι. Στον Κώστα το Σκλιβάνο καλημέρα στην Ξηροκρίνη, καλημέρα στον Χάρη από τα Κοκκινόγια της Δράμας, καλημέρα στο Βασίλη στο κέντρο των Αθηνών.

Χρήστο μου, καλημέρα πίσω από το τιμόνι αυτή την ώρα. Από βραδύς ή τώρα το πιάσαμε? Από βράδυς, οκ. Okay. Προσοχή στους δρόμους. Καλημέρα στον Bill the Greek. Λέτε και ξαναλέτε, λέει, ότι αυτές οι εκλογές είναι πολύ κρίσιμες, ότι αν ξαναβγεί ο Μητσοτάκης τελειώσαμε. Κάνετε, λέει, μεγάλο λάθος. Ο Μητσοτάκης για 100 οικογένειες είναι ο πιο σούπερ πρωθυπουργός που πέρασε ποτέ από τη χώρα. Ντροπή και ξεφτύλα είναι να τον ψηφίζει φτωχολογιά. Αυτό είναι που λέω. Τι λέω εγώ, ντε? Καταλαβαίνω το να τον ψηφίζουν οι ολιγάρχες, οι επιχειρηματίες, οι σούπερ μαρκετάδες, οι πάροχοι ενέργειας. Αυτούς τους καταλαβαίνω, εντάξει. Yeah. Μπράβο τους, μαγιά τους, αυτούς εξυπηρετούν. Yeah. Αλλά να είσαι μεροκαματιάρης και να πας να ψηφίζεις Νέα Δημοκρατία. Hey. Δεν είναι χαζομάρα τώρα, όχι, πες μου. Γεια σου Κατερίνα μου, καλημέρα, τέλος οι διακοπές. Αφήστε να πάει και κανένας άλλος. Εύχομαι να περάσατε όμορφα, να γεμίσατε μπαταρίες και να επιστρέψατε πάλι πίσω. Γιατί ο χειμώνας ο οποίος έρχεται θα είναι δύσκολος για μας εδώ στην Ελλάδα τουλάχιστον. Και πρέπει να έχουμε έτσι και μπαταρίες φορτισμένες και γερά νεύρα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλες τις καταστάσεις και όλα όσα θα ακούσουμε. Γιατί είναι προεκλογική περίοδος και έχουμε να ακούσουμε πάρα πολλά, ιδιαίτερα από μπαρούφες. Σήμερα γιορτάζει η Ευμορφία, η Μορφούλα, ο Σωτήριος και η Σωτηρία. Επίσης είναι η μέρα ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Klippel-Feil. Δεν ξέρω τι είναι. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 6 του Αυγούστου ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 1826 ο Γεώργιος Καραϊσκάκης νικάει τους Τούρκους του Κιουταχή στο Χαϊδάρι. Σαν σήμερα το 1945 το αμερικανικό βομβαρδιστικό Enola Gay ρίχνει την πρώτη ατομική βόμβα στη Χειροσίμα, καταστρέφοντας το μεγαλύτερο μέρος της πόλης και σκοτώνοντας περίπου 70.000 ανθρώπους σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αμερικανών. Σαν σήμερα το 1961 αποθεώνεται στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου η Μαρία Κάλλα στο ρόλο της Μίδιας από την ομώνυμη όπερα του Λουίτζι Κερουμπίνι. Σαν σήμερα το 1976, το βράδυ της 6ης Αυγούστου, το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Χώρα παραβιάζει για πρώτη φορά την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Το πρωί της 7ης Αυγούστου γίνεται η δεύτερη παραβίαση. Η κυβέρνηση Καραμαλή καταθέτει προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, ζητώντας την πολιτική καταδίκη της Τουρκίας για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων. Το Χώρα θα επιστρέψει στη Σμύρνη στις 17 Αυγούστου. Οι προσφυγές της ελληνικής κυβέρνησης στους διεθνείς οργανισμούς θα μείνουν χωρίς αποτέλεσμα. Σαν σήμερα το 1991 εγκαινιάζεται ο πρώτος διαδικτυακός τόπος στην ιστορία του διαδικτύου. Δημιουργός είναι ο Άγγλος Τίμωθι Μπένερς Λι, ο οποίος εφήβρε τον παγκόσμιο ιστό, το 3W, ενώ η διεύθυνσή του http://info.cern.ch είναι το Ινστιτούτο Μοριακής Φυσικής της Ελβετίας. Και τέλος, σαν σήμερα το 1992, η Βούλα Πατουλίδου κατακτά το χρυσό μετάλλιο στον δρόμο των 100 μέτρων με τεμποδίων στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης και αναφωνεί για την Ελλάδα, ρε γαμώτο. Είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο στίβου που κατακτά η Ελλάδα σε Ολυμπιακούς Αγώνες μετά το 1912 και την επιτυχία του Κώστα Τσικλητήρα στο άλμα εις μήκος άνευ φοράς. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1881 έρχεται στη ζωή ο Αλεξάνδερ Φλέμινγκ, Σκοτσέζος γιατρός και ερευνητής, ο οποίος ανακάλυψε την πενικυλίνη. Για την επιτυχία του αυτή τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής το 1945. Σαν σήμερα το 1928 έρχεται στη ζωή ο Έλληνας ηθοποιός Στέφανος Λινέος, ενώ σαν σήμερα το 1952 έρχεται στη ζωή ο Λάκης Γαβαλάς, Έλληνας επιχειρηματίας στο χώρο της μόδας. Στην απέναντι πλευρά, οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα, το 1865 φεύγει από τη ζωή ο αγωνιστής του 21 και πολιτικός Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος. Σαν σήμερα το 1970 φεύγει από τη ζωή ο Νίκος Τσιφόρος, Έλληνας δημοσιογράφος, θεατρικός συγγραφέας, σεναριογράφος αλλά και σκηνοθέτης. Ενώ σαν σήμερα το 2015 φεύγει από τη ζωή ο Κώστας Βίρβος, Έλληνας στιχουργός δημοφιλών λαϊκών τραγουδιών.

Αυτά λοιπόν όσον αφορά τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα 6 του Αυγούστου ανά τα προηγούμενα έτη. Χρόνια πολλά στο Λάκη Γαβαλά. Χρόνια πολλά. Γεννηθείς το 52. '74 ο Γαβαλάς. Φτού σκόρδα δεν του φαίνεται. Πολύ πιο αρσενικό από κάτι άλλα δίθεν αρσενικά. Α, τα λέμε και αυτά. Πώς περνάνε τα χρόνια.

Λοιπόν, πάμε να δούμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα μετέπειτα και να επανέλθουμε πίσω να δούμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας. Να δούμε τι γίνεται με τις καμένες περιοχές. Να δούμε τι γίνεται με το νοσοκομείο εκεί στην Κόρινθο που έπεσε το ταβάνι. Πριν από ένα μήνα ακριβώς ο κύριος Γεωργιάδης το είχε εγκαινιάσει και έκανε φιέστες για τις super duper αναβαθμίσεις που κάνουμε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ας τα πάω στο διάλογο.

0: Εφημερίδα Τα Νέα, οδηγός για πολυκατοικίες, δικαστική απόφαση, φραγμός στα Airbnb, 10 αλλαγές στο νομικό πλαίσιο για τις ιδιοκτησίες. Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, το καλώδιο ξεκινάει στο τέλος του 2026. Για τις φωτιές η Ελλάδα αξιοποιεί το διάστημα. Κόσμος, η Δημοκρατική κοιτούν αριστερά, διπλό συναγερμός με ντρόν στη Λειψία. The Guardian, ιστορίες πίσω από τις φωτογραφίες των διασήμων. Κυκλοφορία κοκολλημένη στα φανάρια του περασμένου αιώνα. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, όλο το σχέδιο στήριξης για τους πυρόπληκτους, αποζημιώσεις εξπρές και αναστολή φόρων. Γκάζι για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου, Κυριάκος Μητσοτάκης, η Ελλάδα αποδεικνύει ότι μπορεί να προσελκύσει διεθνείς επενδυτές. Οι 22 περιοχές της Αθήνας με προσιτά φοιτητικά ενίκια. Τράκαρε με το φεγγάρι SpaceX του Elon Musk. NASA, δεν υπάρχει κίνδυνος για τη Γη. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν, παράθυρο συμφωνίας, βουτιά για πετρέλαιο. Υπόθεση Μαρφίν από το αεροδρόμιο στον ανακριτή 46χρονη με την ξαθιά πλεξούδα. ΔΕΗ, αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου, ισχυρά κέρδη και στο βάθος νέο deal στο εξωτερικό. Εφημερίδα Καθημερινή, άμεση ενίσχυση όσων επλήγησαν σε Δυτική Αττική και Βοιωτία. Τα μέτρα για εργαζόμενους και επιχειρήσεις. Παράθυρο για το καλώδιο με την Κύπρο, τι σηματοδοτεί είσοδο στο έργο του γαλλικού ομίλου Meridian. Εξοδικαστικός μηχανισμός, ξεπέρασαν τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ οι ρυθμίσεις οφειλών. Οργανωτικό lifting χρειάζονται οι δήμοι, κατακαιρματισμένες δομές και ελλείψεις σε προσωπικό. Πώς θα διαμορφωθούν οι αυξήσεις στις συντάξεις με την κατάργηση του συμψηφισμού της προσωπικής διαφοράς. Επιμένουν οι πρακτικές μαιευτικής βίας, μαρτυρίες γυναικών και ειδικών. Εφημερίδα Ριζοσπάστη, υπερεαλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία. Νέοι επικίνδυνοι κρίκοι στην αλυσίδα επέκτασης του πολέμου. Στον απόϊχο των γεγονότων στην Ισπανική Θέουτα, κράχτησε η κυβέρνηση για την πιο άγρια καταστολή προσφύγων και μεταναστών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 81 χρόνια από τις ατομικές βόμβες σε Χιροσίμα, Ναγκασάκι, όλοι σήμερα στις αντιυπερεαλιστικές συγκεντρώσεις. Πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο, ξανά σε ρόλο προσωπάρχη της εργοδοσίας, οι εργατοπατέρες της ΓΕΣΕΕ. Στενά του Ορμούς, χιλιάδες ναυτεργάτες πολιορκημένοι από τον πόλεμο και τα εφοπλιστικά συμφέροντα. Τσακίζει ακρίβεια στα υψηλότερα επίπεδα της πενταετίας πολλά βασικά αγαθά. Ελλάδα-Κύπρος, μεγαλική συμμετοχή, μπίζνα της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Εφημερίδα Κόντρα, σημεία και τέρατα καταγγέλνουν τα στελέχη που αποχώρησαν από την Ελπίδα. Έσκασε με πάταγο η φούσκα της Καριστιανού. Διαλύθηκαν για τα δίκτυα υποστήριξης που έχουν συγκροτηθεί σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ρωσική επίθεση, ουκρανική προβοκάτσια. Κόκκινο συναγερμό στην Ευρώπη για το οπλισμένο ντρόν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Στην Πάτρα εκδίδονται έως 200 την ημέρα μαζική προέλευση και έκδοση διαβατηρίων με μπλε ταυτότητα. Άκτορ, υπογράφτηκε η δεσμευτική συμφωνία με τη Motorola για το 75% των μετοχών Ηλέκτορ και Θαλής. Κυβερνητικό σχέδιο σε απόγνωση πυρόπληκτη με τις φρούδες ελπίδες της κυβέρνησης. Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έρχεται καταιγίδα αποκαλύψεων για νέα σκάνδαλα. Εφημερίδα των Συντακτών, έρχεται διεθνές κύμα μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων, η πυρηνική φαγούρα της κυβέρνησης. Έρευνα, μία τρύπα στο νερό, το πόσο κάνει. 8 στους 10 θέλουν μείωση ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου, στρίβιν εις Παρισίους. Ελπίδα για τη δημοκρατία, 22 πρώην στελέχη κατά της ηγεσίας. Κύμα φύγης, ρεκόρ μαζικών αιτήσεων, συνταξιοδότηση. Διαδίκτυο, μία εφαρμογή γνωριμιών για δότες σπέρματος. Κόμφερες Λίγκ, έμπλεξε ο Παναθηναϊκός έπειτα από άσχημη εμφάνιση. Έφερε 1-1 με την Τζεσεκά το 1948 στο ΆΚΑ. Εφημερίδα Δημοκρατία, 10 ερωτήματα για τη συμφωνία του καλωδίου GSI. Με απίθμενο θράσος ζήτηκε τα αρέστο Μητσοτάκης, ούτε ίχνος αυτοκριτικής για την καταστροφή, τα καταλυτικά στοιχεία που καταρρύπτουν τα ψεύδη του. Απροκάλυπτο συνήγορος της Τεχάνο Γεωργιάδη, στο μεταξύ συνεχίζονται οι επιτυχίες του. Διπλή πρόκληση μνημείου για τη μητέρα Μακεδονίας στη Σερβία στείλουν οι Σκοπιανοί. Success story, μόλις 5% του ιδιωτικού χρέους ρυθμίστηκε με τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Στον πάτο της Ευρωζώνης το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων. Εφημερίδα Απογευματινή, ο Γεωργιάδης γκρεμίζει το αφήγημα του Πασόκ για δίθεν σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Μεγάλη γεωπολιτική συμφωνία, γαλλικό κλειδί για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Άκτορ και Motorola, οριστικό deal για εξαγορά του 75% των ηλέκτρων και θαλής. Άνοιξη πλατφόρμα για 8.000 θέσεις ανέργων 55+. Εφιαλτική εξέλιξη, δύο μοντέλα AI αυτονομήθηκαν ξανά και χάκαραν εταιρείες. Εντολή Μητσοτάκη για άμεσα αντιπλημμυρικά και αποζημιώσεις εξπρές στους πυρόπληκτους. Τουρισμός για όλους, άρχισαν οι αιτήσεις για διακοπές με επιδότηση έως 600 ευρώ. Εφημερίδα One Voice, ΔΥΠΑ, γραφείο τύπου της Τεχάν. Υπάρχουν καταγγελίες εργαζομένων κατά της εταιρείας. Υπήρξαν πολιτικές παρεμβάσεις για τη σύμβαση με τους Μούργους. Από τις 272 θέσεις εργασίας επιδοτήθηκαν για να μείνουν στη δουλειά 10 εργαζόμενοι. Ας απαντήσουν ΔΥΠΑ και Τεχάν σε αυτά τα ερωτήματα. Η ΣΕΠΑΛ ρυθμίζει το δάνειο κάθε δανειολήπτη ανάλογα με τις δυνατότητές του. Τι απαντά στην One Voice. Αποκάλυψη, φωτογραφική ρύθμιση για τις δομές φιλοξενίας. Ρεπορτάζ Κρανίου Τόπος Αττική Βιωτία Πάρος και Κρήτη. Ισχυρή ανάπτυξη στο 1,2 δισεκατομμύρια τα EBITDA της ΔΕΗ. Εφημερίδα Μανιφέστο, Πανιόνιο, στόχος η επιστροφή στα μεγάλα σαλόνια για την ιστορική ομάδα. Άξιον 24 κέρδισε το στοίχημα της ενημέρωσης. Credit Bank πως έγινε τραπέζα διαμάντη στα χέρια του έξαρχου Βρετού. Πράσινα σπιτάκια, ο Άδωνης κατέριψε τη σκανδαλολογία της Χαριλάου Τρικούπη. Στέλεχος του Πασόκ διαψεύδει τον Ανδρουλάκη. Καλώδιο Ελλάδας Κύπρου, πλειοψηφικός μέτοχος ο όμιλος Μερίδια, νέα δυναμική με σφραγίδα Μητσοτάκη. ΣΥΡΙΖΑ, Μαχιδούρου, Ορφανών, Αλέξη και Πολακιστών. Πυρομετεωρολόγος, 95% των πυρκαγιών προκαλούνται από ανθρώπινη δράση. Εφημερίδα το Ποντίκι, πόσο Μητσοτάκης προσπαθεί να διαμορφώσει διαχειρίσιμο πολιτικό περιβάλλον. Να απαγορεύονται οι εκπλήξεις. Πρώτος στόχος του να μειώσει τις συνέπειες των προβλημάτων που δεν μπορεί να αποφύγει. Δεν βελτιώνεται μόνο με πακέτα προδιαγραφών, το εύθραυστο οικονομικό κλίμα της χώρας. Αλέξης Τσίπρας, το κρίσιμο στίχημα της κυβερνησιμότητας. Μέση Ανατολή το πυρηνικό ένιγμα και η αδυναμία ειρήνευσης. Ελντοράντο γκολ, το δώρο 200 εκατομμυρίων και η αθέτηση συμφωνιών. Πυρκαγιές, βαρύτατες οι ευθύνες για τη φωτιά στην Πάρο. Εφημερίδα Πολίτικα, λαπίθμενο τουρκικό θράσος. Πουλάνε τσαμπουκά, απαιτούν τη σύλληψη των δημάρχων σε αγαθονήσι Κάλυμνο και Ινούσες γιατί καταπατούν εδάφη της Τουρκίας. Επιδιώκουν αύξηση της έντασης στο Αιγαίο. Σφυροκόπημα από Άδωνη, το αυτογκόλ του Ανδρουλάκη για το δίθεν σκάνδαλο της Τεχάν. Η επόμενη μέρα από τις φωτιές, μέτρα εξπρές για τους πληγέντες από τις πυρκαγιές. Ιστορικό αφιέρωμα, όταν το χώρα μπήκε στο Αιγαίο και η Ελλάδα-Τουρκία έφτασαν ένα βήμα πριν από την πολεμική σύραξη. Επιμελητήριο Ιωαννίνων, ο χορός των απευθείας αναθέσεων, αλλά Καχρημάνη και οι εταιρείες της μιας ημέρας. Εφημερίδα Εστία, ερωτήματα συγκυρίας για το καλώδιο στο Αιγαίο. Θολές η συμφωνία που υπέγραψε ο Πρωθυπουργός με τη γαλλική Meridiam και η τριμερή.
1: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 6:30.
4: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ράδιο όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
5: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερί. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, Πατισερί, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
6: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε 3 σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
7: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641-056-354.
8: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. μαζί σας τα δύσκολα.
2: Σπίτι, γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι.
9: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
2: Πρόφι, η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
9: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 26 62 και online στο www.profilefkada.gr.
2: Profi. Βρίσκεις αυτό που ψάχνεις.
10: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
11: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
10: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
11: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
10: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
11: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
10: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
11: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
10: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
11: Νταγιάντας Ηλίας.
12: Στο αυτοκίνητο λύση. Δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου. Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ, μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα, μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944-431-243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι.
13: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
14: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
13: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
15: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
13: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
15: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
13: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
16: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β' και Γ' Λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσιλίου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
17: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό, Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα, Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, Ιωσήφ Ρωγών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410 25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά, η κορυφαία επιλογή.
18: Είσαι επαγγελματίας, είσαι ιδιώτης, ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
19: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
18: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
19: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
18: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
19: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-736091 και 6987-059838 και στο metallicacteria.com.
18: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
20: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις
21: φωτιές. Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμώσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
22: Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47.
23: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635-091-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
24: Ραδιόραμα 101,7.
0: Για την ασφάλεια ασθενών, συνοδών, εργαζομένων. Γι' αυτό σας λέω, τέτοια πράγματα δεν τα λέτε μες στα νοσοκομεία. Καθίστε καλά. Ο εκπρόσωπος των εργαζομένων καταγγέλει ότι η κατάρρευση αποκαλύπτει σοβαρά προβλήματα στις υποδομές του νοσοκομείου. Υποστήριξε ότι οι εργαζόμενοι δεν χρειάζονται εγκαίνια και επικοινωνιακές εκδηλώσεις, αλλά μόνιμο προσωπικό, υπαρκή χρηματοδότηση και ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πολλά θέλετε κι εσείς. Τα εγκαίνια του ανακαινισμένου τμήματος επιγόντως περιστατικών είχαν πραγματοποιηθεί στις αρχές Ιουλίου, ακριβώς πριν ένα μήνα και δύο μέρες, αν δεν κάνω λάθος, με τον Υπουργό Υγείας να κόβει την κορδέλα. Ενώ μάλιστα το Υπουργείο τότε είχε ανακοινώσει και αύξηση των διαθέσιμων κλινών, ενίσχυση της λειτουργίας του τμήματος, είχαν προηγηθεί και κάποιες καταγγελίες για δανεικό εξοπλισμό, τις οποίες ο Υπουργός διέψευσε. Αλλά δεν μπορείς να διαψεύσεις το γεγονός ότι έπεσε η οροφή. Εγώ ξέρετε τι αντιλαμβάνομαι, έτσι. Ότι κάνουν δουλειά σαρπακόλα, έχουν φάει χρήμα, δεν το συζητώ. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην δε φάγανε χρήμα από όλες αυτές τις ανακαινήσεις, τάχα μου δίθεν που κάνανε. Κάνουν δουλειά σαρπακόλα, σου λέει ό,τι πιο φθηνό μπορούμε να κάνουμε, ό,τι πιο απλό. Όσα περισσότερα βάλουμε στην τσέπη, τόσο το καλύτερο. Και τα αποτελέσματα είναι αυτά. Να κινδυνεύει κόσμος μέσα στα νοσοκομεία. Αυτά είναι ξεφτιλίκια, δεν είναι. Δηλαδή για όνομα του Θεού. Άδωνη, τι έχεις να πεις για αυτά εδώ πέρα. Όλα μια χαρά, δεν τρέχει τίποτα. Πάνε να τα καταγράψεις σαν τον αστυνόμο Σαΐνι με τα γυαλιά αυτά, με τις κάμερες, τα AI. Πάνε να καταγράψεις τη ζημιά την οποία έγινε. Και να καταγράψεις και τα συχτηρίσματα που θα σε ρίξουν οι άνθρωποι εκεί πέρα στο νοσοκομείο. Γιατί καλά όλα αυτά, καλά να κάνετε φιέστες και προεκλογικές φανφάρες, αλλά επί της ουσίας τίποτα, μηδέν στο πηλίκο. Κινδυνεύουν άνθρωποι στα νοσοκομεία. Ευτυχώς δεν έπεσε η οροφή σε κανένα κεφάλι να ανοίξει, κανένα κεφάλι να τρέχουμε. Τι είναι αυτά τα πράγματα, δηλαδή, μόνο σε αυτή τη χώρα μπορούν να συμβούν αυτά εδώ. Ειλικρινά, μόνο στην Ελλάδα μπορούν να γίνουν. Σε καμία άλλη σοβαρή χώρα, θα μου πεις, δεν είμαστε σοβαρή χώρα. Εντάξει, το δέχομαι αυτό το πράγμα. Γιατί μια σοβαρή χώρα απαιτεί να υπάρχουν και σοβαροί πολίτες. Είμαστε σοβαροί πολίτες. Φυσικά και όχι. Άρα λοιπόν έχουμε ό,τι μας αξίζει. Έχουμε υπουργούς οι οποίοι παριστάνουν τους τους σωτήρες, τους εξυγιαντές, και τα αποτελέσματα να τα. Αρπακόλα δουλειές. Εν τω μεταξύ τώρα ο Άδωνης βγαίνει για τα σπιτάκια της Τεχάν. Τι δουλειά έχεις εσύ, ρε Άδωνη, να ασχοληθείς τώρα με τα σπιτάκια της Τεχάν, για πες. Γιατί δεν βγαίνει ο Μητσοτάκης να διαψεύσει όλα αυτά, τέλος πάντων, όλες αυτές τις καταγγελίες. Όπου τα σπιτάκια αυτά μας κόστησαν 300 χιλιάρικα από 60-70 χιλιάρικα. Και τι τα θέλαμε, δεν κατάλαβα. Τι τα θέλαμε τόσο, πόση ανακύκλωση κάνουμε πια. Και γιατί έπρεπε να έχουμε αυτά τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Μια χαρά δεν έχουμε τους κάδους ανακύκλωσης που πάμε πετάμε τα πλαστικά μας μέσα, τα γυάλινα και τα λοιπά. Και πολλές φορές καταλήγουν στη χωματερή εν τέλει. Δεν είναι λίγες οι φορές όπου πολίτες αυτής εδώ της χώρας έχουν καταγράψει με τα κινητά τους τηλέφωνα απορριμματοφόρα των Δήμων να σηκώνουν τους κάδους ανακύκλωσης και μαζί με τα υπόλοιπα σκουπίδια να πετάνε και τα ανακυκλώσιμα υλικά. Κάποια στιγμή θυμάμαι είχαν πιάσει έναν ζητιάνο, ένα ρακένδυτο άνθρωπο ο οποίος δεν είχε να φάει, λέει, έκλεβε, λέει, μέσα από τους κάδους ανακύκλωσης τα ανακυκλώσιμα υλικά. Άκου να δεις. Ναι, και τον πήγανε στον εισαγγελέα, αλήθεια, δηλαδή αυτά είναι, τι να πω πραγματικά. Το θέμα είναι πάντως ότι μια ζωή ο Έλληνας πληρώνει, μια ζωή ρε παιδί, για ανακαινήσεις νοσοκομείων, για σπιτάκια, για χάζα και δεν του μένει τίποτα στο τέλος. Εγώ σας το έχω ξαναπεί, στη γειτονιά μου γύρω από το σπίτι μου τέσσερα, πόσοι κάνουμε ανακύκλωση εκεί στην περιοχή ρε παιδιά. Πόσοι κάνουμε ανακύκλωση πανά θεμάτα. Δηλαδή 4 επί 300 χιλιάρικα, 3, 4, 12, 1, 200. Μόνο για τη δικιά μου τη γειτονιά. Άρα βαριέσαι, ο Έλληνας θα το φάει το παραμύθι. Μας αρέσει να ακούμε ωραία παραμύθια, ρε παιδί μου, κακά τα ψέματα. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει να ακούμε αλήθειες. Μας αρέσει να πηγαίνουμε σε αυτούς οι οποίοι μας παραμυθιάζουν, μας τα λένε ωραία και λένε ότι θα σας σώσουμε. Τώρα μετά ψηφίστε μας ξανά, δώστε μας άλλη μία τετραετία, θα σας σώσουμε τώρα. Δεν σας σώσαμε δύο τετραετίες πριν, όχι, αλλά τώρα θα σας σώσουμε. Γιατί τώρα τι άλλαξε? Το μόνο που άλλαξε είναι ότι θέλουν να σώσουν τους εαυτούς τους, τα ατομάρια τους, μην πάνε και φυλακή. Γιατί τα πράγματα σφίγγουνε. Σφίγγουνε γύρω από το Μητσοτάκη τα πράγματα. Και έχει χάσει ήδη μεγάλο εκλογικό έδαφος. Θα φάνε μεγάλο στραπάτσο στις εκλογές, αυτό είναι ξεκάθαρο. Ναι, θα βγουν πρώτοι, το πιστεύω. Αλλά αυτοδυναμία ούτε καν. Και να τους δούμε ποιον θα κάνουν συγκυβέρνηση. Με τον Τσίπρα θα είναι, με τον Σαμαρά θα είναι, με τους Πασόκους θα είναι. Με κάποιον θα κάνει συγκυβέρνηση ο Μητσοτάκης. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσει να κρατήσει μόνο στο αυτοδυναμία.

0: Εν τω μεταξύ ο Άδωνης πήγε και εμφανίστηκε πάλι με τα περιβόητα γυαλιά AI των 600 ευρώ. Ναι, όσο είναι σε νομιστό σου, κοστίζουν τα γυαλιά του Άδωνη. Εσύ του τα πήρες, εσύ του τα χάρισες, του τα έκανες δώρο. Και τα σπίτια τα οποία έχει. Θυμήθηκα τότε όταν ήταν εκείνο το κανάλι, το θυμάστε το. Έλα μωρέ, αυτό που κλείσανε, που έγινε με τα Open. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι. Το Alter, το θυμήθηκα. Που είχε πάει στο σπίτι του και έδειχνε, κοιτάξτε σε τι κατάντια είναι το σπίτι μου, έλεγε ο Άδωνη. Με τα λεφτά που πήραμε από την Οβάρτης, έλεγε, δεν μπορέσαμε να το ανακαινήσουμε. Και έδειχνε την κουζίνα. Η κουζίνα λέει είναι νεοσέτ. Το ρωτάει ο δημοσιογράφος, τι εννοείται, ότι είναι φθηνή? Όχι, λέει, έχει κλείσει το εργοστάσιο, λέει, 6-7 χρόνια τώρα, έλεγε ο Άδων. Αλλά δεν μας πήγε σε όλα τα υπόλοιπα σπίτια του, μόνο σε ένα μας πήγε. Τι έχουμε ζήσει σε αυτή τη χώρα, για αυτούς τους ανθρώπους τους ξαναψηφίζουμε, γιατί είμαστε ανόητος λαός, πραγματικά. Εν τω μεταξύ ο Άδωνης σκάει μύτη μπροστά στις κάμερες σαν πράκτορ 007 και αρχίζει τα χαζά του τύπου, σας γράφω με τα γυαλιά, σας γράφω. Κάνει και χιουμοράκι παναθεμάτωνα. Έλα ρε Άδωνη, βγες.
1: Γεια σας παιδιά, προσθέτω να γράφω,
2: Να δώσει.
0: Πάμε άλλη μία.
1: Γεια σας παιδιά, προσθέτω να γράφω,
0: Και εμείς γραμμένος έχουμε.
2: Να δώσει.
1: Δεν έχω πάτη με την πράγια, αλλά παθέτω μπορώ.
0: Αστείο. Φιλιέτε με τον
1: Άσο.
0: Για να δούμε ένα ασθενοφόρο. Καινούριο. Όλο καινούριο το ασθενοφόρο. Μυρίζει καινούργιλα μας. Πολύ ωραία. Πάνε ρε Φάνη εκεί. Πάνε ρε Φάνη εκεί να βγεις μια φωτογραφία με τον άρχοντα.
1: Γεια σας παιδιά, προσθέτω να γράφω,
0: Γεια σας παιδιά, προσθέτω, σας γράφει, Όπου πάει, όπου σταθεί, όπου βρεθεί, σας γράφει. Εμείς να δούμε πότε θα τους γράψουμε όλους αυτούς, πραγματικά.

0: Εν τω μεταξύ τώρα εκεί πέρα στην κυβέρνηση πρέπει να καλύψουν και όλο αυτό που έγινε με τις πυρκαγιές. Χάθηκαν σπίτια, χάθηκαν 5 άνθρωποι, χάθηκαν εκτάσεις δασών, δασικές εκτάσεις, αλλά κάπως πρέπει τώρα να το καλύψουμε, κάτι πρέπει να κάνουμε. Βγήκε ο Κυρανάκης, βέβαια. Ο Κυρανάκης μπροστά στην δημόσια κατακραυγή χιλιάδων πολιτών σχετικά με τις πυρκαγιές, τις ανεμογεννήτριες, έρχεται να μας πει για ακόμη μια φορά τι, ότι υπάρχουν, ότι είμαστε συνωμοσιολόγοι, ρε παιδί μου. Ότι αυτό που βλέπουμε με τις ανεμογεννήτριες μπορεί να είναι στη φαντασία μας, να μην ισχύει αυτό το πράγμα. Η τελευταία φορά που ακούστηκε αυτό εδώ πέρα ήταν στα Τέμπη, που μέχρι τώρα κανείς δεν γνωρίζει από τι έχει προκληθεί η πυρόσφαιρα που έκαψε ζωντανά τόσους ζωντανούς τόσους ανθρώπους, δεδομένου ότι τα αέλια σιλικόνης δεν μπορούν να προκαλέσουν ένα τέτοιο φαινόμενο. Οι αμέσως προηγούμενοι ήταν τότε με τα εμβόλια και τον COVID, που όπως έχει αποδειχθεί και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από την κυβέρνηση του Τραμπ, αλλά και από τους χιλιάδες ξαφνικούς θανάτους νέων ανθρώπων από τα προβλήματα στην καρδιά, είχαν τεράστιες παρενέργειες. Και ο κύριος Κυρανάκης, πάμε λίγο να ακούσουμε το τι είπε για τις πυρκαγιές.
1: Η λογοδοσία πρέπει να γίνεται με όρους ψύχρεμους και να κρίνουν οι πολίτες με βάση τα πραγματικά στοιχεία.
2: Και τα τελευταία 9 χρόνια λένε όλα τα δορυφορικά στοιχεία ότι έχουν καεί 500.000 στρέμματα στην Αττική.
1: Και όχι με μία σειρά από απίστευτα ψέματα τα οποία ακούμε κατά καιρούς όταν έχουμε πυρκαγιές. Παράδειγμα. Μας έλεγαν κάποιοι ότι μπαίνουν επίτηδες φωτιές από την κυβέρνηση, από τις κυβερνήσεις, ξέρω εγώ, από διάφορες συνωμοσιολογικές θεωρίες, για να φυτεύονται συσσαγωγικά ανεμογεννήτριες.
3: Και αυτές οι ανεμογεννήτριες πρέπει να μπουν κάπου.
1: Εδώ λοιπόν έχουμε ένα δάσος στο οποίο, εν μέσω του οποίου είχαμε ανεμογεννήτριες. Άρα λοιπόν ή θα ισχύει το ένα ή θα ισχύει το άλλο.
4: Δεν νομίζω.
1: Ή θα καίγονται δάση, όπως λέει ο κ. Βελόπουλος, λένε διάφοροι συνωμοσιολόγοι.
5: Βαριά κουβέντα εξεστόμησες και δεν σου βγει σε καλό.
1: Για να μπαίνουν ανεμογεννήτριες, που δεν ισχύει.
3: Κατά συνέπεια, μην περιμένει κανείς ότι θα υπάρξει αναδάσωση 500 ή 700 ή 800 χιλιάδων στρεμμάτων.
1: Έχουμε ανακοινώσει πάρα πολλές φορές τα στοιχεία. Ή τελικά οι ανεμογεννήτριες μπορούν να μπαίνουν με όρους οι οποίοι είναι αυστηροί, είναι φιλοπεριβαλλοντικοί, είναι ασφαλείς. Για να μπορούμε να παράγουμε φθηνότερη ενέργεια.
6: Στη Βιωτία, από ό,τι φαίνεται, ήταν το δίκτυο μεταφοράς από ανεμογεννήτριες στο κεντρικά του ΔΔΕ, χαλάρωσαν τα καλώδια και είχε συμβεί το ίδιο λίγες μέρες πριν.
1: Προς όφελος των πολιτών.
7: Απόλυτα εκνευριστικά που άκουσα σήμερα, αυτό είναι το πλέον εκνευριστικό.
1: Ας κάνουμε λοιπόν αυτό το διάλογο, κύριε Μουρελάτο, με ψυχραιμία μια φορά στη χώρα. Χωρίς να προσπαθούν κάποιοι στο βωμό μια συνωμοσία η οποία μπορεί να πουλάει, να το πω απλά, να το πω εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών. Να λένε ανερυθρίαστα τα ψέματα.
8: Είναι ο μέγιστος ψεύτης. Μέγιστος ψεύτης.
9: Πρέπει να καταλάβουμε γιατί σκουπίδια μιλάμε.
0: Καταλάβατε, είστε ψεκασμένοι τώρα όσοι μιλάτε για ανεμογεννήτριες, για το ότι μας καίνε τα δάση, τις περιοχές μας. Ωραία, σταματήστε να φυτεύετε ανεμογεννήτριες. Σταματήστε, φτάνει. Με τις ανεμογεννήτριες. Όλες οι περιοχές οι οποίες έχουν καεί να κηρυχθούν άμεσα αναδασωτές. Όλες οι περιοχές. Και να μην φυτευτεί ούτε μισή ανεμογεννήτρια. Τι λέτε, κύριε Κυρανάκη? Μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα? Ο αρχηγός σου λέει ότι δεν γίνεται. Δεν μπορούμε να κάνουμε τόσα στρέμματα αναδάσωση. Κάπου πρέπει να μπουν οι ανεμογεννήτριες. Έτσι λέει ο αρχηγός, ο Μητσοτάκης. Τώρα εσύ μας λες ψεκασμένους, αλλά πόσο ψεκασμένη θεωρία συνωμοσίας μπορεί να είναι αυτή? Να βλέπεις περιοχές να καίγονται και ξαφνικά τσουπ ανεμογεννήτριες. Μπόλικες. Τυχαίο όλο αυτό το πράγμα? Καθόλου. Για μιλήστε λίγο με τους κατοίκους εκεί των περιοχών να δείτε τι γνώμη έχουν. Μιλήστε λίγο με τους ανθρώπους εκεί πέρα να σας πούνε. Που είδαν τις περιουσίες τους να χάνονται και ξαφνικά εκεί πέρα να φυτεύονται ανεμογεννήτριες. Να δείτε τι έχουν να σας πούνε. Δεν σας ενδιαφέρει όμως. Το μόνο που σας νοιάζει είναι να μας πείτε ψεκασμένους, να μας πείτε συνωμοσιολόγους. Ό,τι γινόταν και παλαιότερα δηλαδή. Και με τα τέμπη και με τα εμβόλια και με όλα, όλα, όλα. Εμείς είμαστε ψεκασμένοι. Ωραία, ας είμαστε ψεκασμένοι, εμείς δεν πειράζει. Τελικά κοίτα να δεις όμως που οι ψεκασμένοι έχουν δίκιο. Κοίτα να δεις που ο χρόνος δείχνει ποιος είναι ποιος και τι είναι τι. Εδώ σε θέλω, κύριε Κυρανάκη. Μαύρο στο μαυρογιαλούρο. Εγώ σας το ξαναλέω, έρχονται εκλογές. Δεν θα σας πω τι να ψηφίσετε, γιατί βγαίνουν κάποιοι και με λένε πες μας τι να ψηφίσουμε. Και δεν ξέρω. Εγώ θα σε πω τι να ψηφίσεις. Μυαλό δεν έχεις. Δεν βλέπεις ποιοι σε καταστρέφουν. Τους βλέπεις. Τουλάχιστον μην ψηφίσεις αυτούς. Ψήφισε ό,τι θες, ρε παιδί. Αλλά μην ψηφίσεις αυτούς που μας έχουν χαντακώσει. Μας έχουν κάψει όλη την Ελλάδα. Δεν το συζητώ για το θέμα της ακρίβειας. Άστα να πάνε, εκεί πέρα είναι το μεγάλο ζήτημα. Η ακρίβεια, η οποία έχει φάει το εισόδημα των πολιτών. Το 83% των πολιτών λέει κόψτε ΦΠΑ και φόρους στα καύσιμα. Κόψτε επιτέλους τους φόρους. Μπας και μπορέσουμε και ανασάνουμε. Το 83%. Το υπόλοιπο είναι ολιγάρχες και τα λοιπά. Έχει γονατίσει ο κόσμος. Έχει αγανακτήσει από την ακρίβεια. Δεν βγαίνει πλέον. Έρχεται 15-20 του μηνός και είμαστε όλοι πανί με πανί. Πότε το ξαναζήσαμε αυτό το πράγμα, πείτε μου. Πείτε μου εσείς που θυμάστε τη δεκαετή περίοδο των μνημονίων. Ήσασταν έτσι? Θυμάστε να σας τελειώνουν τα λεφτά πριν τελειώσει ο μήνας? Τώρα γίνεται αυτό επί Νέας Δημοκρατίας. 9 στους 10 λέει ζητούν φοροελαφρύνσεις. Μας έχετε ξεσκίσει στο φόρο. Φόροι από εδώ, φόροι από εκεί. Φόροι στα καύσιμα, φόροι στο σούπερ μάρκετ, φόροι στο ρεύμα, φόροι στα παντού. Παντού. Έχετε ξεσκίσει μια χώρα ολόκληρη, ένα λαό ολόκληρο από τους φόρους. Γιατί έχετε καταντήσει τη χώρα να μην παράγει τίποτα. Τίποτα εκτός από φόρους και από τουρισμό. Λες και τι λεφτά μας αφήνει ο τουρισμός εδώ πέρα. Με τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών να ζητά άμεσα μείωση του ΦΠΑ, τουλάχιστον στα βασικά αγαθά, αλλά και στον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, κάτι το οποίο αρνείται να κάνει η κυβέρνηση, γιατί όπως είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, οι φόροι από τα καύσιμα είναι το βασικό έσοδο χρημάτων στα ταμεία, στα κρατικά ταμεία. Και πού πάνε αυτά τα χρήματα? Σε κάποιανόν τις τσέπες. Και δεν είναι ότι δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε πράγματα με αυτά τα χρήματα. Είναι ότι δεν μπορούμε να χορτάσουμε αυτούς οι οποίοι έχουν πέσει σαν ακρίδες πάνω από την Ελλάδα και κατασπαράζουν τα πάντα. Δεν είναι ότι δεν μπορούμε να δώσουμε καλύτερες συντάξεις. Δεν είναι ότι δεν μπορούμε να δώσουμε 13η σύνταξη ή 14η μισθού στο δημόσιο και να επιστραφούν τα δώρα κτλ. Είναι ότι δεν θέλουνε, γιατί τα τρώνε αυτοί. Άμα σταματούσε όλο αυτό το μεγάλο φαγοπότη, θα μπορούσαν να δοθούν μια χαρά χρήματα και καλύτερη μισθή και καλύτερη συντάξη και όλα μια χαρά θα πηγαίνανε. Πόσα λεφτά τρώνε κάθε φορά αυτοί? Πόσα χρήματα, πόσο δημόσιο χρήμα? Και το έχω ξαναπεί. Φανταστείτε ότι αν με ευρωπαϊκό χρήμα έγινε τόσο μεγάλη διασπάθηση, βλέπει ο ΠΚΠ, φανταστείτε με τα χρήματα τα οποία είναι δικά μας και ελέγχονται από το Υπουργείο Οικονομικών εδώ της Ελλάδος, φανταστείτε τι μεγάλο φαγοπότη γίνεται. Άμα πάμε να ανοίξουμε τα κρατικά ταμεία τώρα, δεν θα υπάρχει φράγκο μέσα. Φράγκο, πραγματικά. Μου πέσε και το κινητό από τα χέρια. Το 83% των πολιτών, σύμφωνα με έρευνα που έχει γίνει, θεωρεί ότι η μείωση των έμεσων φόρων μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση της ακρίβειας. Φυσικά και η μείωση των φόρων, αλλά και να μπει ένα φρένο σε όλη αυτή την κατάσταση. Εσχροκερδούν όλοι εις βάρος των Ελλήνων. Δηληστήρια θέλεις, σούπερ μάρκετ θέλεις, πάροχη ενέργειας θέλεις, τώρα που θα ιδιωτικοποιηθεί το νερό εκεί θέλεις, παντού. Όλοι εσχροκερδούν εις βάρος 11 εκατομμύριων αθωτώσει. Δεν είμαστε κάπου εκεί, πρέπει να είμαστε. Δηλαδή φτάνει, μέχρι πότε πραγματικά? Μέχρι πότε θα το επιτρέπουμε όλο αυτό το πράγμα? Πρωτοφανής η ακρίβεια στη χώρα. Το 63% δηλώνει ότι προβληματίζεται περισσότερο από το κόστος σε τρόφιμα, ποτά και σούπερ μάρκετ. Πας στο σούπερ μάρκετ, πέντε πράγματα παίρνεις. Πέντε πράγματα. Χθες, ειλικρινά σας μιλάω, ρε παιδί. Ήθελα να πάρω να φτιάξω μια σαλάτα στο σπίτι να φάω. Λέω κομμάτια να γίνει, θα πάω στο σούπερ μάρκετ, το έχω απέναντι. Α πάρω εκεί 5 ντομάτες, α πάρω 2 αγκούρια που άλλοι τα τρώνε και δροσίζονται, εμείς τα τρώμε και ζοριζόμαστε. Α πάρω κάνα κρεμμυδάκι, λίγο τόνο, να κάνω μια σαλάτα να φάω, ρε παιδί μου, βαριέσαι. Με τα τούτα, με τα κίνα για να φτιάξω μια σαλάτα στο σπίτι, 12 ευρώ πλήρωσα, 12,5 ευρώ. Να την αγόραζα απ' έξω, πιο φθηνά θα μου βγαίνει, σύν τον κόπο που έκανα. Ρε, είναι δυνατόν τώρα, είμαστε σοβαροί. Πας να πάρεις τα ψώνια της ημέρας, ας πούμε, και πηγαίνεις στο ταμείο και σου λέει 50 ευρώ. Τι 50 ευρώ, λες, τι πήρα. Ένα απορριπαντικό για τα πιάτα, ένα για τα ρούχα, άντε κάνα χαρτί υγείας, 50 ευρώ. Κάτσε ρε εσύ. Κάτσε ρε εσύ, έτσι είναι τα 50 ευρώ. Και λέει, κάθισε και σκέφτεσαι τώρα, τι να κόψω, από πού να κόψω, τι να μην πάρω. Μα το χρειάζομαι και αυτό. Τα σούπερ μάρκετ καταγράφουν τρελές τέτοιες, πώς το λένε, τρελά κέρδη. Τρελά κέρδη τα σούπερ μάρκετ. Και βέβαια το 61% των πολιτών εμφανίζεται εντελώς απαισιόδοξο για την πορεία της οικονομίας. Ενώ άμα πιάσουμε τους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, το ποσοστό αυτό αναβαίνει στο 65%. Ξαναψηφίστε τους όμως. Αυτό είναι που με τρελαίνει, ότι όλοι κατηγορούμε την κυβέρνηση. Λέμε, α, η κυβέρνηση. Τώρα την Κυριακή να είχαμε εκλογές, αυτούς θα ψηφίζανε, ρε πάλι. Αυτό είναι που με τρελαίνει.
4: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
10: Ραδιόραμα.
4: Πάθος. Πάθος.
10: Ραδιόραμα.
4: Πάθος για ραδιόφωνο.
11: Η ώρα στο ραδιόραμα.
12: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04-218.
13: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Gunnaris. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
14: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
13: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
14: Boat Center Gunnaris. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψου μας στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο Outboard.
15: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επίπεδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-1-04-766. 6945-990-326.
16: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
17: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε.
15: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
17: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
15: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ. Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 2641-028-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
18: Ήρθε να σας μαγέψει τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
17: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
18: φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
17: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
18: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
17: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
18: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
17: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
18: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
17: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
18: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19.
10: Αναζητάτε
18: 81.
10: Μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία δίπλα στο κύμα? Ανακαλύψτε το Hippocampus Restaurant στο γραφικό Γέννη της Λευκάδας. Αυθεντική μεσογειακή κουζίνα με μοντέρνες πινελιές, χρησιμοποιώντας φρέσκα τοπικά υλικά από το 1994. Απολαύστε θαλασσινά, φιλέτα και ζυμαρικά σε μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη αισθητική, κυριολεκτικά επάνω στο νερό. Hippocampus Restaurant. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία φαγητού στο Γέννη της Λευκάδας. Ανοιχτά καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι. Πληροφορίες κρατήσεις 6984 040 425. Hippocampus Λευκάδα papaki@gmail.com.
19: Θεσπίσεις, λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές. Το θεμελί μόνο θες.
20: Ψητοπολείο Θεμελής.
19: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
20: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410 520 79 από τις 12 το πρωί.
19: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
20: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
21: Καλά, τι όμορφη βεράντα. Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο. Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό. Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο. Και είσοδος υπέροχη. Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ. Και το μπάρμπεκιου. Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
22: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου. Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 27 940.
23: Γυροδικείο.
24: Γυροδικείο.
23: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
22: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47 996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
25: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο, ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-3717.
26: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σέτα ραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπολείο Εχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα, αξιόπιστα. Κοσμηματοπολείο Εχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310-24090 και 697-7276-060.
1: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
2: Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω Νέα Παιδεία. Φροντιστήριο Νέα Παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών Μπαρλίκα Σωτήρης. Παπούτσης Ξενοφώντας. Φαρμάκης Παντελής. Σπύρου Τσικνιά 38, Αγρίνιο. Νέα Παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103,6 και Ραδιομάχη 99,8 στα FM. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι τις 8 ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. 69-07-4-83-4-84 το Viber. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο.

Αυτή την ώρα έχουμε φωτιά στο Λασίθι, κοντά στον οικισμό Καρύδη. Η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση, όπως λένε οι πληροφορίες. Αυτή την ώρα για την κατάσβεση επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 14 πυροσβεστικά οχήματα και 2 ελικόπτερα, τα οποία πραγματοποιούν ρήψεις νερού από αέρος. Είχαμε και ενεργοποίηση του 112, το οποίο αναφέρει ότι έχουμε πυρκαγιά στην περιοχή Καρύδη της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Ευελπιστούμε ότι θα σβήσει γρήγορα και δεν θα προλάβει να επεκταθεί. Να μην ζήσουμε και εκεί πέρα εφιαλτικές στιγμές.

Τώρα ένας μεγάλος μουσικός εδώ της χώρας μας, ο Σταύρος ο Ξαρχάκος, και μπράβο του, στάθηκε μπροστά στον ίδιο τον Πρωθυπουργό και του τάχωσε και του υπενθύμισε τα λόγια του Πυθαγόρα, ότι τα θεμέλια μιας πολιτείας είναι η ανατροφή της νεολαίας, και του ζήτησε δημόσια να προστατεύσει τα παιδιά από τον τζόγο. Βέβαια στο Μητσοτάκη τώρα από το ένα αυτοί του μπαίνουν, από το άλλο του βγαίνουν. Αλλά ο κύριος Ξαρχάκος χτύπησε.

0: σε κατευθείαν τον φαρισαϊσμό ενός κράτους που επιτρέπει τον καθημερινό βομβαρδισμό των νέων ανθρώπων με διαφημίσεις τζόγου κρυμμένες πίσω από μια υποτυπώδη σημείωση κίνδυνος εθισμού. Και πάμε να ακούσουμε λίγο το τι είπε ο κύριος Ξαρχάκος.
1: Ξέρω την ευαισθησία που έχετε στα νέα παιδιά, στην νεολαία, και το εκτιμώ πάρα πολύ και το έχετε αποδείξει.
0: Καλά, αυτό το συζητάμε.
1: Θέλω όμως να σας πω έναν προβληματισμό που έχω, ο οποίος με ανησυχεί. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει να δείτε στα κανάλια της τηλεόρασης τον καταιγισμό διαφήμισης για τον ζώο. Είναι κάτι το οποίο ειλικρινά δεν μπορώ να το χωνέψω, με συγχωρείτε. Και μιας και είστε παρόν, σας παρακαλώ. Ξέρετε κάτι, ο Πυθαγόρας έλεγε τα θεμέλια μιας πολιτείας είναι η ανατροφή των νέων. Ο Πυθαγόρας. Βέβαια, πρέπει να πω ότι σε αυτές τις διαφημίσεις υπάρχουν και τρεις υποσημειώσεις φαρισαϊκές, βέβαια, έτσι. Η μία λέει προσοχή, ναι, γελάς, ναι, κίνδυνος εθισμού, μάλιστα. Η άλλη λέει προσοχή, κίνδυνος απώλειας περιουσίας. Αλλά η τρίτη, η οποία είναι η πιο φαρισαϊκή από όλες, είναι η εξής. Παίξε υπεύθυνα. Ευχαριστώ που με άκουσα τώρα. Τίποτα άλλο.
0: Γενικά αυτό το οποίο συμβαίνει στη χώρα μας είναι ότι, έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, έτσι και έτσι όπως βλέπω τα πράγματα, είναι ότι προσπαθούν με διάφορους τρόπους να διαλύσουν τους νέους ανθρώπους. Τους έχουν διαλύσει με το θέμα της δουλειάς, έτσι, που δεν υπάρχουν εργασιακές ευκαιρίες, που πολλά νέα παιδιά έχουν σπουδάσει και δεν μπορούν να βρουν εργασία πάνω σε αυτό το οποίο σπούδασαν. Τους έχουν βομβαρδίσει με τα social media, με το να μαζεύουν like, views και όλα τα συναφή, και τους βομβαρδίζουν και από την άλλη και με τον τζόγο. Με τον τζόγο, ο οποίος τζόγος είναι και αυτός ένα σκληρό ναρκωτικό, το οποίο δεν μπορείς να κόψεις. Βέβαια, του κυρίου Μητσοτάκη, από το ένα αυτοί του μπαίνουν και από το άλλο του βγαίνουν, αυτό έχω αντιληφθεί όλα αυτά τα χρόνια. Μπορεί να του λένε άνθρωποι ότι προστατεύστε τους νέους, αλλά για τους νέους δεν κάνουν τίποτα, τίποτα ουσιώδες. Λυπάμαι για αυτή τη νέα γενιά, πραγματικά. Λυπάμαι, γιατί θα τα βρούνε πολύ δύσκολα τα πράγματα μπροστά τους. Λυπάμαι γιατί είναι μια γενιά η οποία δεν έχει όνειρα, δεν έχει φιλοδοξίες, δεν έχει όραμα. Πολιτικά δεν μπορεί να σταθεί. Όχι όλοι ευτυχώς, αλλά το μεγαλύτερο μέρος αυτής της γενιάς έχουν κλειστά τα μάτια τους, δεν ξέρουν ποιος κυβερνάει, γιατί, τι είναι το κάθε κόμμα, τι εκπροσωπεί, το τι συμβαίνει στην πολιτική ζωή του τόπου, δεν τα γνωρίζουν αυτά. Εμείς τουλάχιστον θυμάμαι ότι από το γυμνάσιο που ήμασταν, ήμασταν λίγο πολιτικοποιημένα παιδιά. Καταλαβαίναμε το τι γινόταν, διεκδικούσαμε, θέλαμε κάτι καλύτερο για μας, για τις επόμενες γενιές. Το προσπαθούσαμε τουλάχιστον. Το Τώρα τίποτα, δεν. Θυμάμαι κάποια στιγμή είχαμε κάνει μια τρελή κατάληψη. Το 96, ήταν 1996 αν θυμάμαι καλά, ναι, ήμουν πρώτη γυμνασίου τότε. Και είχαμε κάνει όλα τα σχολεία σε όλη τη χώρα, κάναμε καταλήψεις γιατί διεκδικούσαμε ένα καλύτερο σύστημα παιδείας. Και μετέπειτα κάνανε και οι καθηγητές απεργία διαρκές. Εκείνη τη χρονιά θυμάμαι είχε γίνει, ήταν η πρώτη χρονιά που πήγα στο γυμνάσιο και ήταν... Αλλά διεκδικούσαμε, ρε παιδί μου, θέλαμε κάτι καλύτερο. Τώρα τα παιδιά δεν διεκδικούν. Και είναι άσχημο αυτό. Είναι άσχημο να φοβάσαι να διεκδικήσεις το δίκαιο σου. Είναι άσχημο να φοβάσαι να διεκδικήσεις κάτι καλύτερο. Και πολλές φορές ίσως και οι γονείς να τους σταματάνε υπό το φόβο ότι μην το κάνεις αυτό, μην μπλέξεις, μην κάνεις. Εντάξει, δεν είναι θέμα να μπλέξεις. Είναι θέμα να διεκδικήσεις όμως. Να προσπαθήσεις να βάλεις τον εαυτό σου σε μια κατάσταση να μην ανέχετε το άδικο. Εδώ πέρα οι νέοι άνθρωποι, όλα όσα τους συμβαίνουν είναι άδικα. Είναι άδικο το να μην μπορούν να εργαστούν. Είναι άδικο το να εργάζονται ατέλειωτες ώρες και να παίρνουν ελάχιστα χρήματα. Είναι άδικο το να μην μπορούν να κάνουν οικογένεια. Είναι άδικο το να μην μπορούν να απογαλακτιστούν από τους γονείς τους. Είναι άδικο το να καταστρέφονται μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από όλα αυτά τα οποία βλέπουν στο διαδίκτυο και να μην γίνεται τίποτα. Αντί βλέπεις τώρα, ας πούμε, μικρά παιδιά και το όνειρό τους είναι να γίνουν influencer. Εντάξει, οκ, να γίνεις, δεν αντιλέγω, αλλά να γίνεις και ένας άνθρωπος χρήσιμος στην κοινωνία πάνω απ' όλα, αυτό έχει σημασία. Να γίνεις ένας άνθρωπος ο οποίος θα λένε, α, κοίταξε να δεις εσύ, ο Τάδε, ας πούμε, κατάφερε να κάνει κάτι. Να γίνει, ξέρω εγώ, μηχανικός, υδραυλικός, οτιδήποτε. Οτιδήποτε, δεν λέω ότι όλοι πρέπει να γίνουν πανεπιστήμονες. Να μάθεις μια τέχνη, ρε παιδί μου, να κάνεις κάτι, να προσφέρεις. Μεγάλη υπόθεση το να προσφέρεις. Προλάβαμε και μπορέσαμε και εργαστήκαμε και απογαλακτιστήκαμε από τους γονείς μας. Πιάσαμε τη ζωή, πήραμε τη ζωή μας στα χέρια μας. Κάναμε πράγματα, κάναμε και 5 ταξίδια, είδαμε και 5 διαφορετικά μέρη. Τώρα πόσοι νέοι μπορούν να κάνουν με τον μισθό τον οποίο παίρνουν να κάνουν ένα ταξίδι και να μένουν μόνοι τους, έτσι, δεν μιλάω να μένουν μαζί με τους γονείς τους. Και πόσο μάλλον όταν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι φτάνουν 30 φεύγα χρονών και ακόμη συνεχίζουν και μένουν με τους γονείς τους, γιατί δεν φταίνε αυτοί. Δεν φταίνε αυτοί, φταίνε οι συνθήκες. Γιατί σου λέει ότι άμα πάω να πάρω ένα μισθό 800 ευρώ και πληρώνω 400 ενίκιο. Με 400 ευρώ δεν βγαίνει να ζήσω για κανένα λόγο. Άρα λοιπόν τι να κάνω, κάτσε εδώ με τους γονείς να βοηθάνε λίγο κι αυτοί. Εδώ οι γονείς έχουν φτάσει να βοηθάνε παντρεμένα ζευγάρια να μπορέσουν να τα απεξέλθουν οικονομικά. Τι να λέμε τώρα. Μου έλεγε μία φίλη, είναι νοσηλεύτρια σε κάποιο γυροκομείο. Και μου λέει ότι εσύ έρχονται και τους παίρνουν τους ηλικιώδεις. Κάποτε τους φέρνανε εδώ πέρα και πληρώνανε. Τώρα έρχονται και τους παίρνουν για να παίρνουν τις συντάξεις. Τι να κάνουν οι άνθρωποι, δεν βγαίνει το πράγμα. Αν και να πω την αλήθεια, εγώ δεν είμαι υπέρ του να αφήσεις τον γονιό σου σε γυροκομείο σε καμία περίπτωση. Αλλά τέλος πάντων, υπάρχουν περιπτώσεις που δεν γίνεται διαφορετικά. Το θέμα είναι ότι πηγαίνουν και τους παίρνουν από τα γυροκομεία γιατί δεν μπορούν να βγουν να ανταπεξέλθουν οικονομικά και σου λέει μία σύνταξη είναι χρήματα. Ο άλλος δεν είδατε τι έκανε. Είχε τον πατέρα του, λέει, πόσο καιρό μέσα στο ψυγείο για να παίρνει δύο συντάξεις. Έπαιρνε του πατέρα του, έπαιρνε και τις μάνες του. Και βγήκε ο δικηγόρος του και είπε ότι δεν το έκανε για τα χρήματα. Λέει, όχι, για ψυχολογικούς λόγους το έκανε. Δηλαδή πήγαινε, ας πούμε, στην κατάψυξη, άνοιγε την κατάψυξη, έλεγε καλημέρα πατέρα. Κρύο σήμερα, άστα να πάνε, την ξανά κλείνει και όλα. Εγώ απορώ ποιος δικηγόρος είναι αυτός ο οποίος ανέλαβε την υπεράσπιση αυτού του ανθρώπου, ειλικρινά. Ποιος δικηγόρος. Μπράβο. Και να δείτε τα επόμενα χρόνια, έχουμε να δούμε πολλά τέτοια. Έχουμε να δούμε πάρα πολλά τέτοια. Τους βάζουν στις καταψύξεις, θα δηλώνουν ότι είναι αγνοούμενοι και μπορεί να τους πετάνε πουθενά, ξέρω εγώ. Για να συνεχίζουν να παίρνουν, γιατί όσο είναι αγνοούμενος ο άλλος, συνεχίζει να παίρνει η σύνταξη, μπαίνει κανονικά. Δεν έχει. Έχουμε να δούμε πολλά τα επόμενα χρόνια, γιατί θα είναι ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα, έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Αισιοδοξία δεν έχω ως προς το γεγονός να αλλάξει ο Έλληνας. Θεωρώ ότι δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ ο Έλληνας. Θα παραμείνει ως έχει. Θα συνεχίζει να ψηφίζει τους δήμιούς του. Όσο και αν κάποιοι του φωνάζουν ότι ξέρεις τι, μην το κάνεις αυτό το κακό ρε.

0: κάνεις κακό και στον εαυτό σου και στα παιδιά σου και στις επόμενες γενιές, αλλά ο Έλληνας εκεί πέρα, ρε παιδί μου, σου λέει τι άλλο να ψηφίσουν, λες και δεν υπάρχουν. Οι άλλοι πάλι δεν πάνε καν να ψηφίσουν, οπότε αφήνουν τους έχοντες και τους ολιγάρχες και τα λοιπά να κάνουν κουμάντο μόνοι τους και μια χαρά είμαστε, εντάξει. Μετά θα βγαίνουν πάλι να φωνάζουν και να βρίζουν και να λέμε Μητσοτάκης αυτό, Μητσοτάκης εκείνος, αλλά το έχω ξαναπεί ότι δεν φταίει ο Μητσοτάκης. Οι μόνοι οι οποίοι φταίμε είμαστε εμείς, κανένας άλλος, πραγματικά κανένας άλλος. Δεν εκλέχθηκε μόνος του ο Μητσοτάκης, δεν πήρε μόνος του την εξουσία, κάποιος του την έδωσε. Και του τη δώσαμε εμείς απλόχερα, δυστυχώς. Δυστυχώς. Λυπάμαι γιατί θα μπορούσε η χώρα μας να είναι μια χώρα πρότυπο, θα μπορούσαμε να είμαστε πρώτοι παγκόσμια σε πολλά πράγματα. Στην κτηνοτροφία, στην αλληλεία, στον πρωτογενή τομέα γενικότερα θα μπορούσαμε να είμαστε πρώτοι, αλλά όπως είπε και ο ηθοποιός που κάει και το σπίτι, ο Τάσος Χαλκιάς, αυτή τη χώρα την κυβερνούν άνθρωποι οι οποίοι δεν την αγαπούν. Και πράγματι αγαπούν μόνο το χρήμα. Εκτός από χρήμα δεν βλέπουν τίποτα άλλο. Και δυστυχώς για να μπορέσουν να βγάλουν όλο και περισσότερα χρήματα, και αυτοί και οι κολλητοί τους καταστρέφουν ανθρώπινες ζωές. Και άσε τώρα αυτά που βγαίνει και λέει ο Κυρανάκης για συνωμοσίες περί αιωλικών πάρκων, ανεμογεννητριών κτλ. Τίποτα δεν είναι θεωρία συνωμοσίας, και όχι, δεν είμαστε ψεκασμένοι. Δεν είμαστε καθόλου ψεκασμένοι. Βλέπουμε τι γίνεται, αντιλαμβανόμαστε το τι συμβαίνει τριγύρω μας. Βρήκανε τώρα μία λέξη και λένε ότι είμαστε ψεκασμένοι. Και τελικά κοίτα να δεις που οι ψεκασμένοι έχουν δίκιο σε πολλά. Θα έρθει μία μέρα που πραγματικά όσοι λειτουργούμε με τη λογική θα μας βλέπουν περίεργα, θα μας λιδωρούν, θα μας κατηγορούν, θα μας πάρουν με τις πέτρες, θα μας λένε ότι είμαστε τρελοί. Ναι, θα συμβεί, θα έρθουν τέτοιες καταστάσεις τα επόμενα χρόνια. Θα βλέπεις τη λογική, ας πούμε, και θα, σε όσους έχει μείνει η λογική τουλάχιστον, και θα λες, μα αυτό που βλέπω είναι κόκκινο. Και θα σου λέει ο άλλος, όχι, δεν είναι κόκκινο, νομίζεις ότι είναι κόκκινο, μαύρο είναι. Μαύρο και άραχνο, σαν την κατάσταση στη χώρα μας. Όπως γίνεται και με τους ομοφιλόφιλους, που σου λένε ότι είναι φυσιολογικό δύο άντρες ή δύο γυναίκες να μεγαλώνουν ένα παιδί, να υιοθετούν παιδιά, που πριν από μερικά χρόνια άμα το άκουγες αυτό το πράγμα θα έκανες το σταυρό σου και θα έλεγες, έλα ρε, εσύ τι είναι αυτά τα πράγματα εδώ, ντροπή. Και τώρα, τώρα κάτι φυσιολογικό, ρε παιδί μου, και λένε τώρα ότι από αγάπη το κάνουν και δεν ξέρω εγώ τι, και ο γάμος των ομοφιλόφιλων και... Άμα σας λέγανε πριν 20 χρόνια ότι θα παντρευόταν ένας άντρας με έναν άντρα, τι θα λέγατε? Εξωπραγματικό, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Να που έγινε. Είναι ένα τρανταχτό παράδειγμα το πώς θα πάει η κοινωνία τα επόμενα χρόνια. Για τα επόμενα χρόνια δεν θα λειτουργεί τίποτα με τη λογική. Η νέα τάξη πραγμάτων θα λειτουργεί με τη λογική του παραλόγου. Όλα θα, τώρα που γίνεται όλο αυτό εδώ με τις νέες ταυτότητες που πάνε άνθρωποι και βγάζουν, διανεκτερεύουν έξω από τα αστυνομικά τμήματα για να βγάλουν διαβατήριο. Για να μπορέσουμε να βγάλουμε την παλιά την ταυτότητα διαβατήριο, γιατί πολλά αστυνομικά τμήματα δεν βγάζουμε την παλιά την ταυτότητα. Γιατί να δεχτώ την καινούργια την ταυτότητα, δεν καταλαβαίνω. Δεν έχω ταυτότητα, έχω. Δεν έχω αφημί, δεν έχω άμκα. Δεν έχω πιστοποιητικό γέννησης, δεν είμαι γραμμένο στα δημοτολόγια του Δήμου όπου διαμένω. Δεν είμαι γραμμένο στο ληξιαρχείο. Γιατί πρέπει να έχω και μια καινούργια ταυτότητα, δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Και είναι δικαίωμά μου αν θέλω να την πάρω ή δεν θέλω. Και τους κατηγορούν, ξέρω εγώ, οι άλλοι. Και τους λένε πιστοδρομικούς, δεν πειράζει, ας είμαστε ψεκασμένοι. Δεν πειράζει, πραγματικά. Εγώ θα και ειλικρινά το λέω, εγώ είχα τις πιο παλιές τις ταυτότητες. Είχα αυτές που γράφανε και το θρήσκευμα επάνω. Και αν εκείνο το βράδυ δεν μου είχαν ανοίξει το αυτοκίνητο να μου πάρουν από μέσα την τσάντα, ακόμα εκείνη θα είχα. Είχε και αποτύπωμα επάνω κτλ. Ακόμα εκείνη θα είχα, αλλά είχε χάρη που είχα ξεχάσει το τσαντάκι μέσα στο αυτοκίνητο και μου τη φάγανε.
1: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 7:30. Γρηγόρης Ερέτης. Κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
1: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης, ανοξείδωτες κατασκευές, ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
3: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
4: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
5: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
3: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
5: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
3: Τηλέφωνο 26410-57-778.
5: Εδώ θα βρείτε επίσης το Club Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
6: Κεραμιδάκι Greek Restaurant. Νικιάνα Λευκάδα. Φαγητό με άρωμα Ιωνίου. Παραδοσιακές γεύσεις. Αληθινή ελληνική κουζίνα. Φρέσκα υλικά. Οικογενειακό περιβάλλον. Με θέα τα καταγάλανα νερά. Σε μια τοποθεσία που σε κάνει να ξεχνάς τα πάντα. Ψάρια, μαγειρευτά, μεσημέρι και βράδυ. Ανοιχτά κάθε μέρα. 26450-92-417 6986-86-3865.
3: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρύματα.

0: Ελλάδα σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Κόνιαρη Σούς. Bye bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, D. Franklin, Corina, Alessia Vianney, Diana Kazakou, Nigato, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!
1: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
2: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
3: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-77-02-827.
2: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή
4: είναι ένας κύκλος. Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
5: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
4: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδηλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
5: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
4: Για ατελείωτες βουτιές.
5: 6976-79-80-23.
0: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
6: Τι γίνεται όταν συνδυάζει την απόλαυση με την ποιότητα?
7: Το Double Espresso Café.
6: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
7: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
6: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
7: Double Espresso Café. Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
6: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
7: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή vault.
6: Double Espresso Café.
7: Διπλή απόλαυση.
8: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Dimis. Sport και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Dimis. Παπαστράτου 45, 6941-468-373. Dimis. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες. 101,7.
9: Αυτά είναι κάποια πράγματα τα οποία αναδεικνύονται στο κυβερνητικό αυτό στοίχημα μετά την καταστροφική πυρκαγιά και στην Δυτική Αττική αλλά και την Βοιωτία. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε προεκλογική περίοδο και ότι για ακόμη μια φορά η χώρα μας την είδαμε να καίγεται. Οπότε έχουμε μπροστά μας και την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου θα πρέπει να κάνει εξαγγελίες ο Πρωθυπουργός. Οπότε θα πρέπει να πει ότι θα στηρίξει και αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι χάσαν τα σπίτια τους. Βέβαια, από λόγια χορτάσαμε. Η αλήθεια είναι αυτή. Λένε ότι θα αποζημιωθούν οι άνθρωποι στο 100% της αξίας των σπιτιών. Δεν ξέρω αν θα γίνει.

αυτό το πράγμα. Στα λόγια μπορεί. Επί του πεπραχθέων είναι το θέμα το τι θα γίνει στην πράξη. Αν θα όντως θα αποζημιωθούν αυτοί οι άνθρωποι, και να σας πω και κάτι. Ακόμη και να αποζημιωθούν, όλα αυτά τα οποία κάηκαν μέσα στα σπίτια, όλες αυτές οι αναμνήσεις, όλα αυτά τα αντικείμενα. Έβλεπα χθες ένα βίντεο, ήταν μια κυρία η οποία λέει: έχω αυτό το πιατάκι. Κρατούσε ένα πιατάκι στα χέρια της, το οποίο είναι, λέει, ό,τι απέμεινε από το σπίτι μου. Και θα το κρατήσω, λέει, γιατί είναι το μοναδικό ενθύμιο που μου έχει μείνει για να μου θυμίζει κάτι από αυτό το σπίτι. Κάηκαν όλες αυτές οι αναμνήσεις των ανθρώπων. Κάηκαν, επί της ουσίας, κάηκε η ζωή τους. Κάηκε όλα αυτά τα οποία πέρασαν μέσα σε αυτά τα σπίτια. Κάηκαν όλα πραγματικά. Όσα λεφτά και να δώσεις, ό,τι και να κάνεις, όσο και. Δεν ήταν δηλαδή μόνο τα ντουβάρια που κάηκαν, τα ντουβάρια, τα έπιπλα κτλ. Κάηκαν οι αναμνήσεις αυτών των ανθρώπων. Και είναι, αυτό είναι το θλιβερό του πράγματος. Ότι όσα χρήματα και να τους δώσεις, αυτές οι αναμνήσεις δεν θα γυρίσουν ποτέ πίσω. Δεν θα μπορούν να επιστραφούν ποτέ αυτά τα πράγματα τα οποία χάσαν οι άνθρωποι μέσα στα σπίτια τους. Κρίμα πραγματικά. Και κρίμα να βλέπεις τη χώρα σου να καίγεται κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια, τα ίδια και τα ίδια. Φωτιές από εδώ, φωτιές από εκεί. Το χειμώνα πλημμύρες. Άστα να πάνε, δηλαδή βλέπεις τη χώρα να καταραίει και στεναχωριέσαι και λες γιατί. Κάποτε καίγαμε την Ελλάδα για να τα κάνουμε οικόπεδα, να χτίσουμε αυθαίρετα, θυμάστε. Μετά ένα διάστημα σταμάτησε αυτό. Δεν είχαμε λεφτά να χτίσουμε, τώρα καίμε τη χώρα για να φυτέψουμε ανεμογεννήτρες. Διαλύουμε τον πρωτογενή τομέα για να πάρουμε τα χωράφια των ανθρώπων να φυτέψουμε φωτοβολταϊκά. Είχα περάσει από κάτι χωριά κάποια στιγμή εδώ έξω από τη Θεσσαλονίκη με το αυτοκίνητο. Εκεί προς Πιερία, αν δεν κάνω λάθος ήταν, θυμάμαι καλά δηλαδή. Η όρια Πιερίας Θεσσαλονίκης, κάτι. Και δεξιά και αριστερά, ας πούμε, στα χωράφια έβλεπα τα φωτοβολταϊκά και λέω γιατί. Πολύ άσχημη εικόνα, δεν το συζητώ. Και λέω, κοίτα να δεις, να πούμε, οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους, τους τα πήρανε μπιτ μπαρά, φυτέψανε φωτοβολταϊκά μέσα. Και όλα τα βουνά μαύρα από τα τζάμια των φωτοβολταϊκών. Πόσο άσχημη εικόνα πραγματικά. Έβλεπα μετά κάτι άλλες εικόνες, γιατί έψαξα έτσι να είχα μπει εκείνη την ημέρα στο διαδίκτυο μετά για να δω έτσι εικόνες από μέρη εκτός Ελλάδος που έχουν βάλει φωτοβολταϊκά. Έβλεπα σε ξένες χώρες, ας πούμε, την ασχήμια του πράγματος έτσι. Και λέω, κοίτα να δεις για τα συμφέροντα τι γίνεται. Γιατί όλα αυτά γίνονται για συμφέροντα, για κανέναν άλλο λόγο. Συμφέροντα των λίγων πλήττουν τους πολλούς.

Τώρα βλέπω μπροστά μου ένα βίντεο από την καταστροφική φωτιά εκεί πέρα στην περιοχή του Μύτικα, είναι αυτό, μέχρι και εκεί και το Μύτικα κατάφερα να κάψουμε. Πραγματικά είναι αποκαρδιωτικές αυτές οι εικόνες, να βλέπεις μέρη όπου ήταν πανέμορφα, κατά πράσινα δάση, και ξαφνικά να βλέπεις το απόλυτο τίποτα, ας πούμε, να μην υπάρχει τίποτα τριγύρω, μόνο μαυρίλα, όλα καμένα. Τι να πω, πραγματικά θεωρώ ότι όποιος τους στηρίζει αυτούς τους ανθρώπους και θα έπρεπε να ντρέπεται κανονικά, αλλά και είναι συνένοχος στο έγκλημα το οποίο γίνεται κατά της Ελλάδος. Γιατί είναι έγκλημα όλο αυτό, πραγματικά είναι έγκλημα.

Σήμερα ξεκινάει και το τουρισμός για όλους. Το πρόγραμμα από χθες μάλλον άρχισε η υποβολή των αιτήσεων. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Τουρισμού, η προθεσμία υποβολής λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Όπως βλέπω, τα βασικά χαρακτηριστικά ενίσχυσης παραμένουν ισχυρά, με ποσά επιδότησης τα οποία κυμαίνονται από 200 έως 600 ευρώ ανάλογα με την περίοδο και την κατηγορία των δικαιούχων, και με τη διαδικασία επιλογής να πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, και αυτό διασφαλίζει διαφάνεια και ίσες ευκαιρίες συμμετοχής, όπως λένε. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν είτε ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας με τους κωδικούς TaxisNet, είτε με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών στα ΚΕΠ. Και σύμφωνα με το Υπουργείο, το νέο πρόγραμμα προβλέπει, λέει, σημαντική διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων, επιτρέποντας την ένταξη περισσότερων νοικοκυριών της μεσαίας τάξης. Συγκεκριμένα για τους άγαμους χωρίς τέκνα, το ανώτατο εισοδηματικό όριο αυξάνεται από τα 19.000 στα 21.000 ευρώ. Αντίστοιχα, για τους έγκαμους χωρίς παιδιά, το όριο διαμορφώνεται στα 33.000 ευρώ από 31.000 ευρώ που ίσχυε προηγουμένως. Ενώ, όπως λέει το Υπουργείο, το νέο αναβαθμισμένο πρόγραμμα τουρισμός για όλους σχεδιάστηκε και υλοποιείται με βάση τη στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού για βιώσιμη και ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη, για διάχυση της επισκεψιμότητας στον χώρο και τον χρόνο, και την περιφερειακή και κοινωνική συνοχή. Τώρα, οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του αφημί των ενδιαφερόμενων. Εχθές 5 Αυγούστου μπορούσαν να κάνουν τα αφημί που λήγουν σε 1 και 2. Σήμερα μπορούν να κάνουν αίτηση τα αφημί που λήγουν σε 3 και 4. Στις 7 Αυγούστου σε 5 και 6. Στις 8 Αυγούστου σε 7 και 8. Και στις 9 Αυγούστου σε 9 και 0. Από τις 10 έως τις 21 Αυγούστου η υποβολή μπορεί να γίνεται για όλα τα αφημί, ενώ η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 23 και 59 το βράδυ.

0: Λοιπόν, μηνύματα στο Viber. Η Κατερίνα μου λέει: περάσαμε τέλεια. Τώρα πίσω στην έδρα μας. Καλά, ήταν 17 μέρες ξενιασιά. Τώρα λίγη χαλάρωση και από Δευτέρα ξανά δουλειά. Γεια σου, Κατερίνα μου, καλημέρα. Δύσκολο να ξαναμπεί στην καθημερινότητα, επειδή μετά από τόσες μέρες άδεια. Πολύ δύσκολο. Εγώ δηλαδή φεύγω έτσι για να πάω μερικές μέρες κάπου και μετά όταν ξαναγυρνάω πίσω λέω: άντε ξανά από την αρχή. Δύσκολο κομμάτι. Καλημέρα στον Αργύρη τον Παρούτα, ο οποίος μετράει μία και σήμερα για να έρθει εδώ στην Ελλάδα. Γεια σου Αργύρη μου, καλημέρα. Ο Απόστολος 23 βαθμούς λέει στη Σύνδο. Εδώ Θεσσαλονίκη είσαι, γιατί δεν ήρθες να πεις μία καλημέρα. Καλημέρα. Να κεράσουμε και καφέ, όχι τίποτα άλλο. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Θέλω να δω τα μούτρα τους, λέει, όταν θα δικάζονται. Δεν ξέρω, θα δικάζονται, εκεί είναι το θέμα. Θα δικαστούν τελικά, θα το καταφέρουμε αυτό. Καλημέρα στον Κώστα από την Ευκαρπία. Ο Ανδρέας μου στέλνει φωτογραφία. Απόλυτη καταστροφή, λέει, το 42% των δασών της Αττικής κάει και μέσα σε 10 χρόνια. Αυτό είναι, το έλεγα χθες. Σχεδόν τα μισά δάση της Αττικής μέσα στα τελευταία, την τελευταία δεκαετία έχουν καεί. Καλημέρα στη Ζήνα από την Σπάρτη. Να σου δίνει ο Θεός δύναμη, λέει, αλλά το πιο γελίο που είδα χθες, που αλλού θα φτάσουμε δεν ξέρω, σε αυτόν τον Σπύρο, δήμαρχος Λαμίας, του είπε ότι θα πληρώνει ιδιωτικά παιδίατρο και άλλες ειδικότητες για το νοσοκομείο που λείπουν και εκείνος είπε ότι δέχεται την προσφορά. Πού είναι το κράτος, λέει, το υποτιθέμενο, τι προσφέρουν, στο λέω αυτά τα. Δεν μπορώ να το πω. Επιτέλους, τίποτα, λέει, μόνο θάνατο έχω φρίξει. Καλημέρα για όσους είναι καλοί άνθρωποι, για να πάνε να πνιγούν όλοι. Αγανακτισμένη η Ζήνα. Γιατί να μην το δεχτούν σιγά. Τι είναι δυνατόν. Δεν το βρίσκω παράλογο, ειλικρινά. Εδώ που έχει φτάσει η χώρα. Τι λες τώρα. Καλημέρα στον Κυριάκο από την Φλόρινα. Καλημέρα στον Θεοδόση. Καλημέρα στην Πόπη από τον Πειραιά. Ό,τι είμαστε, λέει, έχουμε, μίζερος παρτάκιας λαός, αδιάφορος δούλος, μας έχουν ψυχολογήσει συμμορίες και μας δίνουν ό,τι αξίζουμε. Περαστικά μας, τι να πω, εφόσον ξέρουν ότι ό,τι και να συμβεί, ό,τι και να γίνει θα τους ξαναψηφίσουμε, είναι λογικό να συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο, γιατί σου λέει ότι εντάξει, δεν μας καίγει την και καρφή, πάλι στην πολιτική θα είμαστε. Καλημέρα στον Νικόλα στην Καλαμάτα. Ασχολείσαι, λέει, με πολιτικές λινάτσες. Δυστυχώς συμβαίνει και αυτό. Ο Κώστας, καλημέρα. Μπορεί να βγει πρώτη Νέα Δημοκρατία. Δεν γίνεται να είναι τόσο. Πώς μπορεί, λέει, να βγει πρώτη Νέα Δημοκρατία. Δεν γίνεται να είναι τόσο ηλίθιος αυτός ο λαός. Πόσους βολεμένους έχει αυτή η χώρα. Ού, θέλεις να αρχίσω να μετράω. Και πόσους βολεμένους έχει. Και βαθμό ανοησίας των. Των πολιτών αυτής της χώρας. Καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ. Δόξα το Θεό, ξυπνήσαμε και σήμερα. Μεγάλη γιορτή, να μας φωτίσει ο Θεός. Χρόνια πολλά σε όλους μας. Σήμερα ευλογείται το σταφύλι. Εγώ είμαι η Άμπελος, λέει. Όσο για τα γυαλιά, σαν παππούς μπανιστηρτζής, λέει. Όχι, εμένα μου θυμίζει τον. Ο αστυνόμος Σαΐνης δεν ήταν αυτός που είχε κάτι. Ναι, αυτός που βγαίνανε από το καπέλο του κάτι γυαλιά που καταγράφανε, κάνανε και zoom κιόλας. Δεν ξέρω, του άδουν τα γυαλιά, κάνουνε zoom. Ή τζάμπα 600 ευρώ μόνο για τις κάμερες τα έχει. Καλημέρα στο Βασίλη από τη Λάρισα. Χρόνια πολλά, λέει, στους εορτάζοντες. Ο Μπουμπούκος είναι όπως ο Βέγκος πράκτορ θούβου 00 λεφτά. Δεν θα το λέγα. Τουλάχιστον ο αείμνηστος ο Θανάσης ο Βέγκος πρόσφερε πολλά. Πρόσφερε γέλιο, πρόσφερε πολλά όμορφα πράγματα μέσα από τις ταινίες του. Αυτοί δεν προσφέρουν τίποτα, τίποτα πραγματικά. Καλημέρα στον Παντελή. Πρόεδρε, λέει, δες ένα βίντεο αν δεν το έχεις δει που υπάρχει στο YouTube. Μάλλον αυτό το μήνυμα πηγαίνει για τον Βελόπουλο. Παιδιά, θα σας το πω για ακόμη μια φορά. Το να στείλεις 6 ώρα το πρωί μήνυμα για να περιμένεις να το δει ο Βελόπουλος στις 12, δεν θα το δει ποτέ. Έρχονται τόσα πολλά μηνύματα που είναι αδύνατον αυτό το μήνυμα να το δει κάποιος. Οπότε τα μηνύματα που στέλνετε, αν θέλετε να στείλετε για παράδειγμα μήνυμα στο Βελόπουλο, θα το στείλετε την ώρα που κάνει εκπομπή. Εάν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Δαμιανίδη, θα το στείλετε την ώρα που κάνει εκπομπή. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα σε μένα, την ώρα που έχω εκπομπή, στείλτε το. Διαφορετικά δεν πρόκειται να το δούμε ποτέ. If I had just followed through, then I wouldn't be Καλημέρα στο Χρυσοβαλάντι. Ένα κράτος λέει που φτιάχτηκε από κλέφτες, μπαίνει στην πολιτική με δύο και βγαίνει με 100. Αυτό δεν γίνεται. Ξέπλυμα μαύρου χρήματος το λέω αυτό το πράγμα με τα τόσα σπίτια. Γιατί πώς γίνεται ένας βουλευτής ο οποίος παίρνει 5.000 το μήνα ξαφνικά να έχει 25 διαμερίσματα, από πού? Πού τα βρήκε τα λεφτά, κανένας δεν το ρωτάει. Εσύ άμα αγοράσεις ένα σπίτι όμως θα σε πούν πού τα βρήκες, είναι φορολογημένα, πώς τα έβγαλες, τι έκανες, θα σε ξεψαχνίσουν αυτούς. Καλημέρα στην Ιορδάνα, εδώ σε ολόκληρη την πόλη λέει και εκτός ούτε μία ανεμογεννήτρια, προς Ντίζελντορφ μπαίνοντας βλέπεις δύο ή τρεις. Η Ιορδάνα είναι στο Βούπερταλ. Τα λεωφορεία, λέει, τα λεωφορεία τους δουλεύουν με νερό, λέει, το έξα, είναι με υδρογόνο. Κάποια στιγμή είχαν πει θα φέρουν και εδώ πέρα λεωφορεία με υδρογόνο, αλλά δεν το βλέπω. Μέχρι τώρα, λέει, δοκιμαστικά, δύο τώρα βλέπω ξεκίνησαν και τα μεγάλα. Καλή μαγιά τα λεωφορεία με το υδρογόνο, δεν μπορώ να πω. Και οικολογικά και πολύ καλύτερα από τα ηλεκτρικά, αλλά... Ο Κώστας στο Λατομείο στο γρανίτι της Δράμας, αν είχαμε σωστή δικαιοσύνη και φοβούνταν, λέει, να μην πάνε φυλακή, αλλιώς θα ήταν. Αν είχαμε σωστούς πολίτες, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Γιατί αν ξέρανε ότι ο πολίτης θα τους τιμωρήσει σε περίπτωση που δεν κάνουν αυτά τα οποία λένε, τότε θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Όταν όμως γνωρίζουν ότι ο πολίτης θα συνεχίσει να τους ψηφίζει, γιατί κοιμάται όρθιος, σου λέει συνεχίζουν. Καλημέρα στον Αποστόλη. Αποστόλης ο Ακρίτας λέει από την όμορφη Ρόδο, αυτά είναι τα χάλια τους. Όταν υπογράφουμε, λέει, για την αγορά συστήματος πριν την παραλαβή, στέλνουμε το προσωπικό για εκπαίδευση στο αντικείμενο. Φιάσκο, λέει, με τα τρία αεροσκάφη της πυροσβεστικής που μένουν καθυλωμένα στο έδαφος. Μάλιστα. Δεν υπάρχουν εκπαιδευμένοι πιλότοι για να τα πετάξουν, κάτι τέτοιο. Έλα μωρή, γιατί να υπάρχουν σιγά. Καλημέρα στην Αναστασία με υγεία από τον Άγιο Παύλο, από τα Χίλια Δέντρα. Ωραία περιοχή ο Άγιος Παύλος. Αν είσαι και κοντά στο δάσος κιόλας. Το οποίο το έχουν ρημάξει το δάσος με το flyover. Το έχουν ξεσκίσει εκεί πέρα το βουνό. Για μένα παράδειγμα δεν έπρεπε να γίνει όλο αυτό με το flyover, αλλά προφανώς κάποιοι έπρεπε να φάνε χρήμα και από εκεί. Γεια σου Στάθη μου, καλημέρα. Η νέα γενιά, λέει, θα εξελιχθεί από τους τωρινούς όγλανους στους μελλοντικούς φυλακόβιους. Η ελπίδα είναι στις εξαιρέσεις, αλλά εμείς να πηγαίναμε 15-16 χρονών να πουλάμε μαγκιά και τσαμπουκάδες σε 35 άριδες και άνω, για μαντέψτε τι θα γινόταν να το κάνει. Τι 35 άριδες, εμείς ήμασταν 15 χρονών και ήταν η άλλη πιο μεγάλη, 25 ας πούμε. Πού να πας να του μιλήσεις άσχημα. Θα σε έπαιρνε στις μπάτσες, δεν είναι. Τώρα δεν έχει. Εδώ κάναμε καμιά ζαβολιά, κάτι, και έβγαινε ο γείτονας και μας συχτήριζε και βάζαμε την ουρά κάτω από τα σκέλια, σκύβαμε το κεφάλι και φεύγαμε. Μην το μάθει η μαμά και ο μπαμπάς. Και τώρα, άμα βγεις να φωνάξεις τα παιδιά, γιατί μπορεί με την μπάλα, ας πούμε, να χτυπήσουν το παράθυρό σου και να κινδυνεύει να το σπάσει, θα σου βγάλουν μια γλώσσα παντόφλα. Καλημέρα στον Δάμον. Εγώ όταν πήρα το πτυχίο, ο πατέρας μου μας πήγε, λέει, στα μπουζούκια, θα πήγαινα και φαντάρος. Η χαρά του ήταν απέραντη. Λογικό να χαίρονται οι γονείς με την πρόοδο των παιδιών τους. Το θέμα είναι μετά τι γίνεται. Άντε το παίρνεις στο πτυχίο. Μετά. Καλημέρα στο Σάββα. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν, λέει. Νομίζω ότι αυτή η κυβέρνηση έχει καταφέρει να ενώσει τους Έλληνες και είμαι σίγουρος ότι θα πάνε όλοι να ψηφίσουν. Θα γίνει ό,τι έγινε στη συγκέντρωση για τα Τέμπη. Δεν ξέρω, ρε Σάββα. Δύσκολο το βλέπω. Πολύ δύσκολο το βλέπω αυτό. Πού να ενώσουμε τους Έλληνες? Αντί να ψάχνουμε τρόπους να βρούμε τι μας ενώνει, ψάχνουμε να βρούμε τι μας χωρίζει και τι μας διχάζει. Δηλαδή αυτό. Καλημέρα στο Δημήτρη. Καλά τα λες, αλλά τα λεφτά, λέει, εννοώ τις αυξήσεις, τις παίρνουν οι δικαστές και οι παπάδες. Βλέπει η Γερόνιμο, μόλις είπε πριν 4 με 5 μήνες δημόσια δεν με φτάνουν τα λεφτά. Όχι, αυτό το είπε πριν 4-5 χρόνια, δεν το είπε πριν 4-5 μήνες. Ποιοι Έλληνες πολιτικοί, λέει, της Νέας Δημοκρατίας βρέθηκαν σε 7 χρόνια με περιουσίες? Όλοι. Όλοι. Δεν υπάρχει πολιτικός της Νέας Δημοκρατίας ο οποίος να μην έκανε περιουσία τα τελευταία 7 χρόνια. Καλημέρα στο Σπύρο. Και εμείς, λέει, ήταν ο Λιώσια. Τη θυμάμαι την κατάληψη τότε που είπες. Εμείς κάναμε μάθημα σε κοντέινερ, ξύλινα πατώματα, σπασμένα ποντίκια. Είχε και πίσω από τα κοντέινερ υπήρχαν σύριγγες. Η Δευτέρα και η Τρίτη γυμνασίου ήταν λίγο καλύτερα γιατί κάναν μάθημα σε κτίριο. Εννοείται, λέει, ότι αυτό το κρύο δεν υπάρχει πλέον. Έχει φτιαχτεί καινούριο σχολείο, χωρίς να είμαι σίγουρος, γιατί πάνε και χρόνια. Δεν θυμάμαι, λέει. Καλά, νομίζω κάναμε απόγευμα μάθημα και Σάββατο για να μαζέψουμε την ύλη, κάτι τέτοιο. Ναι, ναι, καλά θυμάσαι. Θυμάμαι ότι εκείνη τη χρονική περίοδο, έχεις δίκιο, κάναμε μαθήματα και το Σάββατο, νομίζω, και Κυριακή, για να μπορέσουμε να μαζέψουμε όλη την ύλη, γιατί ήταν η κατάληψη τότε, είχε κρατήσει κανένα τρίμηνο, είχε χαθεί ένα τρίμηνο ολόκληρο, από ό,τι θυμάμαι. Οπότε κάναμε μάθημα και Σάββατο και Κυριακή, και κάναμε μάθημα και απογεύμα. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο, ρε Σπύρο. Μου το θύμισες. Εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη, στα δυτικά που πήγαινα σχολείο, ναι, ναι. Η Περσεφόνη σήμερα στις 8 και 15 το πρωί, η Αμερική έριξε, λέει, την πρώτη πυρηνική βόμβα. Α, σαν σήμερα, ναι. Ακολούθησε, λέει, τον Αγκασάκη στις 9 Αυγούστου. Η Αμερική ποτέ δεν τιμωρήθηκε για αυτά τα εγκλήματα και συνεχίζει να εγκληματεί κατά λαών. Κατά τα άλλα, για τους Ευρωπαίους ηγέτες, για όλα αυτή η Ρωσία.
1: Ράδιο Όραμα 101,7. Η μουσική που σου κολλάει. Όπως το αντιλιακό.
2: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Αυγούστου σε Αγρίνιο και κοινότητες του Δήμου. Πολιτιστικοί σύλλογοι πραγματοποιούν μουσικές βραδιές, παραδοσιακά γλέντια και θεατρικές παραστάσεις με τη συμμετοχή τοπικών καλλιτεχνών και συλλόγων. Οι περισσότερες εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν από τις 6 έως τις 10 Αυγούστου με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η πυροσβεστική υπηρεσία Αγρινίου παραμένει σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και οι άνεμοι αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε εργασία που μπορεί να προκαλέσει φωτιά σε αγροτικές και δασικές περιοχές. Οι αστυνομικές υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας συνεχίζουν εντατικούς ελέγχους για την πρόληψη τροχαίων παραβάσεων, παράνομη στάθμευση, οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ και παραβάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, καθώς λόγω των θερινών μετακινήσεων η κυκλοφορία είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Η πυροσβεστική υπενθυμίζει ότι η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται στην πιο κρίσιμη φάση της και ζητά από τους πολίτες να μην πραγματοποιούν καύσεις υπολοιμάτων, καλλιεργειών ή άλλες εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Οι περιπολίες σε ορεινές και δασικές περιοχές έχουν ενισχυθεί. Συνεχίζονται οι καλοκαιρινές πολιτιστικές δράσεις στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου και στις δημοτικές κοινότητες με μουσικές εκδηλώσεις, εκθέσεις και παραστάσεις που θα πραγματοποιηθούν μέσα τις επόμενες ημέρες του Αυγούστου. Σήμερα συνεχίζεται το πρόγραμμα Ανάσας Πολιτισμού 2026 με την επανάληψη της θεατρικής παράστασης Παρατρίχα στο Υπαίθριο Θέατρο Αιτωλικού με ώρα έναρξης 9 και 15 το απόγευμα. Ναύπακτος συνεχίζει να βρίσκεται σε καλοκαιρινούς ρυθμούς με πολιτιστικές και μουσικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται αυτές τις ημέρες στο Ενετικό Λιμάνι και στις δημοτικές κοινότητες. Ο Δήμος καλεί τους κατοίκους και τους επισκέπτες να ενημερώνονται καθημερινά για το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του Αυγούστου, καθώς περιλαμβάνει συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και παραδοσιακά πανηγύρια. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Αμφιλοχία και στα χωριά του Δήμου, όπου τις επόμενες ημέρες διοργανώνονται πανηγύρια, μουσικές βραδιές και τοπικές γιορτές στο πλαίσιο των θερινών εκδηλώσεων. Στους οικισμούς του Ξηρομέρου κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τις εκδηλώσεις του 15 Αυγούστου. Πολιτιστικοί σύλλογοι οργανώνουν παραδοσιακές βραδιές, συναυλίες και εκθέσεις τοπικών προϊόντων που θα πραγματοποιηθούν από τις 6 έως τις 15 Αυγούστου. Οι υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας συνεχίζουν καθημερινά τους ελέγχους σε όλη την Αιτωλοκαρνανία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην οδική ασφάλεια, την πρόληψη κλοπών και την αντιμετώπιση της παραβατικότητας κατά τη διάρκεια της αυξημένης θερινής κίνησης. Οι οδηγοί καλούνται να τηρούν τα όρια ταχύτητας και να αποφεύγουν την οδήγηση μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Η πυροσβεστική υπηρεσία παραμένει σε γενική επιφυλακή λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Οι περιπολίες σε δασικές εκτάσεις έχουν αυξηθεί, ενώ οι πολίτες καλούνται να ειδοποιούν άμεσα το 199 ή το 112 σε περίπτωση που αντιληφθούν καπνό ή φωτιά. Οι αρχές υπενθυμίζουν ότι ακόμη και μία μικρή εστία μπορεί να εξελιχθεί γρήγορα σε μεγάλη πυρκαγιά εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών και των ανέμων. Οι ομάδες της Αιτωλοκαρνανίας συνεχίζουν και την προετοιμασία τους εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου με καθημερινές προπονήσεις και φιλικούς αγώνες, ενώ το ενδιαφέρον των φιλάθλων στρέφεται στις τελευταίες μεταγραφικές κινήσεις των συλλόγων. Για σήμερα Τετάρτη, 5 Αυγούστου, προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός στην Αιτωλοκαρνανία. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου, με ασθενείς έως μέτριους βόρειο-δυτικούς ανέμους. Οι αρχές συνιστούν αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων τις μεσημβρινές ώρες και ιδιαίτερη προσοχή ευπαθείς ομάδες και εργαζόμενους σε εξωτερικούς χώρους. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
1: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό. Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ράδιο όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας. Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
3: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4OZ Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4OZ Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
1: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
1: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410-51544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
7: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
8: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
9: Μήπως να πετάμε τότε?
8: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
10: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι?
11: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
12: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
11: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
12: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
11: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
12: Καθαριστήρια So Clean.
11: Στο Αγρίνιο με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
12: και πλατεία 3 Φανάρια.
11: Και στο www.soclean.gr.
10: Είδες, μαμά? Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
13: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310 24090 και 697-7276-060.
14: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matchas Equipment.
15: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matchas Equipment.
14: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία.

0: 26 41 0 47 100.
1: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
2: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
3: Στη φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία, σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία.
4: Ξενοδοχείο Θεοξένια. Στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου. Για αξέχαστες διακοπές στη λιμνοθάλασσα. Απολαύστε το πρωινό, το μεσημεριανό ή το ποτό σας δίπλα στην πισίνα. Γνωρίστε τα μουσεία της ιστορικής πόλης. Ψαρέψτε, ξεκουραστείτε στις πανέμορφες παραλίες. Κάντε ιαματικά λουτρά και λασπόλουτρα. Και μην ξεχνάτε, στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου. Τηλέφωνα κρατήσεων 2631 0 22 683, 6908 671.
5: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
6: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
5: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
6: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
5: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
6: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
5: Είτε είστε επαγγελματίας είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 2660.
7: Όταν βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
8: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
7: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
8: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
7: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
8: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
7: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
8: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
7: Τηλέφωνα 26410 22 990 και 69 42 47 2720.
8: Νταγιάντας Ηλίας.
9: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 8:30.
2: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
3: Καμπινγκ Πανόραμα Πρέβεζα. Στο Μονολίθι, τη μεγαλύτερη παραλία των Βαλκανίων. Εδώ τα έχεις όλα. Είτε ψάχνεις ηρεμία, είτε περιπέτεια. Σε περιμένει ο πιο αναπαυτικός σκιασμένος χώρος. Ταβέρνα με θέα, ζεστό νερό όλη μέρα. Wi-Fi, κουζίνες, πλυντήριο. Τα έχουμε φροντίσει όλα. Κάμπινγκ Πανόραμα Πρέβεζα. Φύγε απ' όλα. Έλα στα πάντα. 26820-51-212.
4: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις. Στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23433. Η στιγμή που δεν αλλάζει
3: τίποτα. Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Bulubasis Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Bulubasis Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Bulubasis Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
5: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά η κορυφαία επιλογή.
3: Η διοικιακή και επαγγελματική χρήση. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων, Σουλίου 49, 26410-25776.
6: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
3: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρώων Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410-32023. 46 922.
7: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
8: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
7: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
8: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
7: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
8: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
9: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
8: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
10: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 326262 και 6974 675631.
11: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
12: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
13: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε. Και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
12: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
14: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
12: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
14: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
12: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
3: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974 22 6075. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
15: Γυρο-δικείο!
16: Γυροδικείο.
15: Γυροδικείο.
16: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
17: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26 410 58 606. Honda Moto, Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
3: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
18: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
3: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82. Ράδιο Όραμα, 101,7. Από το πρωί στη θάλασσα μέχρι το βράδυ στο μπαρ.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Η μουσική που σου κολλάει, όπως το αντιλιακό.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Αυγούστου σε Αγρίνιο και κοινότητες του Δήμου. Πολιτιστικοί σύλλογοι πραγματοποιούν μουσικές βραδιές, παραδοσιακά γλέντια και θεατρικές παραστάσεις με τη συμμετοχή τοπικών καλλιτεχνών και συλλόγων. Οι περισσότερες εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν από τις 6 έως τις 10 Αυγούστου με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η πυροσβεστική υπηρεσία Αγρινίου παραμένει σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και οι άνεμοι αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε εργασία που μπορεί να προκαλέσει φωτιά σε αγροτικές και δασικές περιοχές. Οι αστυνομικές υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας συνεχίζουν εντατικούς ελέγχους για την πρόληψη τροχαίων παραβάσεων, παράνομης στάθμευσης, οδήγησης υπό την επίρρεια αλκοόλ και παραβάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, καθώς λόγω των θερινών μετακινήσεων η κυκλοφορία είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Η πυροσβεστική υπενθυμίζει ότι η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται στην πιο κρίσιμη φάση της και ζητά από τους πολίτες να μην πραγματοποιούν καύσεις υπολοιμάτων, καλλιεργειών ή άλλες εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Οι περιπολίες σε ορεινές και δασικές περιοχές έχουν ενισχυθεί. Συνεχίζονται οι καλοκαιρινές πολιτιστικές δράσεις στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου και στις δημοτικές κοινότητες με μουσικές εκδηλώσεις, εκθέσεις και παραστάσεις που θα πραγματοποιηθούν μέσα τις επόμενες ημέρες του Αυγούστου. Σήμερα συνεχίζεται το πρόγραμμα Ανάσας Πολιτισμού 2026 με την επανάληψη της θεατρικής παράστασης Παρατρίχα στο Υπαίθριο Θέατρο Αιτωλικού με ώρα έναρξης 9:15 το απόγευμα. Ναύπακτος συνεχίζει να βρίσκεται σε καλοκαιρινούς ρυθμούς με πολιτιστικές και μουσικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται αυτές τις ημέρες στο Ενετικό Λιμάνι και στις δημοτικές κοινότητες. Ο Δήμος καλεί τους κατοίκους και τους επισκέπτες να ενημερώνονται καθημερινά για το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του Αυγούστου, καθώς περιλαμβάνει συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και παραδοσιακά πανηγύρια. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Αμφιλοχία και στα χωριά του Δήμου, όπου τις επόμενες ημέρες διοργανώνονται πανηγύρια, μουσικές βραδιές και τοπικές γιορτές στο πλαίσιο των θερινών εκδηλώσεων. Στους οικισμούς του Ξηρομέρου κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τις εκδηλώσεις του 15 Αυγούστου. Πολιτιστικοί σύλλογοι οργανώνουν παραδοσιακές βραδιές, συναυλίες και εκθέσεις τοπικών προϊόντων που θα πραγματοποιηθούν από τις 6 έως τις 15 Αυγούστου. Οι υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας συνεχίζουν καθημερινά τους ελέγχους σε όλη την Αιτωλοκαρνανία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην οδική ασφάλεια, την πρόληψη κλοπών και την αντιμετώπιση της παραβατικότητας κατά τη διάρκεια της αυξημένης θερινής κίνησης. Οι οδηγοί καλούνται να τηρούν τα όρια ταχύτητας και να αποφεύγουν την οδήγηση μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Η πυροσβεστική υπηρεσία παραμένει σε γενική επιφυλακή λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Οι περιπολίες σε δασικές εκτάσεις έχουν αυξηθεί, ενώ οι πολίτες καλούνται να ειδοποιούν άμεσα το 199 ή το 112 σε περίπτωση που αντιληφθούν καπνό ή φωτιά. Οι αρχές υπενθυμίζουν ότι ακόμη και μία μικρή εστία μπορεί να εξελιχθεί γρήγορα σε μεγάλη πυρκαγιά εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών και των ανέμων. Οι ομάδες της Αιτωλοκαρνανίας συνεχίζουν και την προετοιμασία τους εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου με καθημερινές προπονήσεις και φιλικούς αγώνες, ενώ το ενδιαφέρον των φιλάθλων στρέφεται στις τελευταίες μεταγραφικές κινήσεις των συλλόγων. Για σήμερα Τετάρτη, 5 Αυγούστου, προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός στην Αιτωλοκαρνανία. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου με ασθενείς έως μέτριους βόρειο-δυτικούς ανέμους. Οι αρχές συνιστούν αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων τις μεσημβρινές ώρες και ιδιαίτερη προσοχή από ευπαθείς ομάδες και εργαζόμενους σε εξωτερικούς χώρους. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
2: Η μέρα θέλει ραδιόραμα.
3: Η νύχτα θέλει ραδιόραμα.
2: Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
0: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, Πατισερή, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
4: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα.
5: Παπασημάκης. Ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-2210 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
6: Η οικογενειακή ταβέρνα δίπλα στη θάλασσα στον Ιδρύ Λευκάδας. Από το 1959 σερβίρουμε αυθεντικές ελληνικές γεύσεις με θέα τον Σκορπιό και τη Μαδουρή. Καθαρό περιβάλλον, δροσιά κάτω από τα δέντρα και ζεστή φιλοξενία. Φρέσκα ψάρια, ντόπιο κρέας, παραδοσιακά μαγειρευτά και μεζέδες για όλη την οικογένεια. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως το βράδυ. Ταβέρνα Αύρα. Η γεύση του καλοκαιριού. Δίπλα στη θάλασσα. Πληροφορίες κρατήσεις 26450-92-741 και
7: επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
6: Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα, papaki@gmail.com.
8: Απανένι Beach Coffee Bar. Σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα, απολαύστε καφεδάκι στην ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972-514-107.
9: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
10: Πώς κοιμήθηκες χθες?
11: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
10: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
10: Ναι, Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
12: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Ρίβας. Απόστηση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Drivasepipla.com 2-6-41-0-51-5-44 6-9-44-5-45-7-43 Έπιπλα Ρίβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
13: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακεκλημένη. Ο παππούς ίσα

0: Εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
1: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 18 17 28 και 6936 76 52 44.
0: Εκεί θα βρεις
2: Όλγας Κλίν, Συνεργείο Καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942 87 00 43.

0: ήρθαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Κόλφη.
1: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 475 65, και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
2: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26 320 22 558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
3: Οικογένεια Αλεξάκη, σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη, πέμπτη γενιά, πρόβια φέτα, ανθότυρο, τσαλαφούτι, γιαούρτι, όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι, με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριό της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
2: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55 140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
4: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
5: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
4: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα

0: μέσα σε ένα ιδηλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα, beach volley, ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
1: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, snack. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
0: Για ατελείωτες βουτιές.
1: 6976-79-80-23.
2: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Ευλογημένοι όσοι έχουν να θυμούνται κάτι απτό.
1: Ράδιο Όραμα 101,7. Ό,τι παίζει στην άμμο, παίζει πρώτα εδώ.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του. Είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, κι είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του του λέγες πως πάντα θα σε, κι όρκους έδινες μεγάλους,

0: Ραδιόφωνο.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 9:30.
4: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
5: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά. Σουλίου 24, Αγρίνιο. 26413-04218.
6: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
7: Θεσπέσιες λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές, το θεμελί μόνο θες.
8: Ψητοπολείο θεμελής.
7: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
8: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
7: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
8: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
9: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Κόνια Ρισούς. Bye bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, D. Franklin, Κορίνα, Αλέσια Βιάννη, Διάννα Καζάκου, Νιγκάτο, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες.
10: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50 153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
11: Πώς θα πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
12: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
11: Σου έχω λύση που θα σε σώσει. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
12: Δηλαδή
11: θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο. Ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθείς.
13: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Volcano, Lava Camin, Arte.
14: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
13: Μακρύ 20 Αγρίνιο.
14: Τηλέφωνο 26410 27 940.
13: Σωτηρακόπουλος. Δίνει λύσεις στη θέρμανση.
15: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24 ώρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας Ηρακλήτου 22 Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα
1: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρο και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
2: Στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 26350-91-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
16: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα. Και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα. Και το όμορφο Σπάρτο, ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας. Εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι.
17: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελείου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
18: Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
19: Θα πας στον Μπιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Μπιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
20: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26410-29932. Και καλά και φθηνά.
21: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
22: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
21: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
22: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
21: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
22: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
21: Ναι, βουτιά, στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
20: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25165.
23: Πού είναι τα κουλουράκια?
24: Α, μου τα κουλουράκια.
23: Δεν τρέπεσε λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
24: Κοίτα ποιο να μιλάει.
23: Γιατί?
24: Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
23: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Βολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Δώσε λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κορμί.
0: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410 50 802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
3: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
4: Ραδιόραμα 101,7.
5: Ραδιόραμα 101,7. Δεν έχει WiFi παραλία. Έχει εμάς.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Δεν έχει WiFi παραλία? Έχει εμάς.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Αυγούστου σε Αγρίνιο και κοινότητες του Δήμου. Πολιτιστικοί σύλλογοι πραγματοποιούν μουσικές βραδιές, παραδοσιακά γλέντια και θεατρικές παραστάσεις με τη συμμετοχή τοπικών καλλιτεχνών και συλλόγων. Οι περισσότερες εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν από τις 6 έως τις 10 Αυγούστου με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η πυροσβεστική υπηρεσία Αγρινίου παραμένει σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και οι άνεμοι αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε εργασία που μπορεί να προκαλέσει φωτιά σε αγροτικές και δασικές περιοχές. Οι αστυνομικές υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας συνεχίζουν εντατικούς ελέγχους για την πρόληψη τροχαίων παραβάσεων, παράνομη στάθμευση, οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ και παραβάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, καθώς λόγω των θερινών μετακινήσεων η κυκλοφορία είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Η πυροσβεστική υπενθυμίζει ότι η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται στην πιο κρίσιμη φάση της και ζητά από τους πολίτες να μην πραγματοποιούν καύσεις υπολοιμάτων, καλλιεργειών ή άλλες εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Οι περιπολίες σε ορεινές και δασικές περιοχές έχουν ενισχυθεί. Συνεχίζονται οι καλοκαιρινές πολιτιστικές δράσεις στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου και στις δημοτικές κοινότητες με μουσικές εκδηλώσεις, εκθέσεις και παραστάσεις που θα πραγματοποιηθούν μέσα τις επόμενες ημέρες του Αυγούστου. Σήμερα συνεχίζεται το πρόγραμμα Ανάσας Πολιτισμού 2026 με την επανάληψη της θεατρικής παράστασης Παρατρίχα στο Υπαίθριο Θέατρο Αιτωλικού με ώρα έναρξης 9:15 το απόγευμα. Η Ναύπακτος συνεχίζει να βρίσκεται σε καλοκαιρινούς ρυθμούς με πολιτιστικές και μουσικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται αυτές τις ημέρες στο Ενετικό Λιμάνι και στις δημοτικές κοινότητες. Ο Δήμος καλεί τους κατοίκους και τους επισκέπτες να ενημερώνονται καθημερινά για το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του Αυγούστου, καθώς περιλαμβάνει συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και παραδοσιακά πανηγύρια. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Αμφιλοχία και στα χωριά του Δήμου, όπου τις επόμενες ημέρες διοργανώνονται πανηγύρια, μουσικές βραδιές και τοπικές γιορτές στο πλαίσιο των θερινών εκδηλώσεων. Στους οικισμούς του Ξηρομέρου κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τις εκδηλώσεις του 15 Αυγούστου. Πολιτιστικοί σύλλογοι οργανώνουν παραδοσιακές βραδιές, συναυλίες και εκθέσεις τοπικών προϊόντων που θα πραγματοποιηθούν από τις 6 έως τις 15 Αυγούστου. Οι υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας συνεχίζουν καθημερινά τους ελέγχους σε όλη την Αιτωλοκαρνανία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην οδική ασφάλεια, την πρόληψη κλοπών και την αντιμετώπιση της παραβατικότητας κατά τη διάρκεια της αυξημένης θερινής κίνησης. Οι οδηγοί καλούνται να τηρούν τα όρια ταχύτητας και να αποφεύγουν την οδήγηση μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Η πυροσβεστική υπηρεσία παραμένει σε γενική επιφυλακή λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Οι περιπολίες σε δασικές εκτάσεις έχουν αυξηθεί, ενώ οι πολίτες καλούνται να ειδοποιούν άμεσα το 199 ή το 112 σε περίπτωση που αντιληφθούν καπνό ή φωτιά. Οι αρχές υπενθυμίζουν ότι ακόμη και μία μικρή εστία μπορεί να εξελιχθεί γρήγορα σε μεγάλη πυρκαγιά εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών και των ανέμων. Οι ομάδες της Αιτωλοκαρνανίας συνεχίζουν και την προετοιμασία τους εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου με καθημερινές προπονήσεις και φιλικούς αγώνες, ενώ το ενδιαφέρον των φιλάθλων στρέφεται στις τελευταίες μεταγραφικές κινήσεις των συλλόγων. Για σήμερα Τετάρτη, 5 Αυγούστου, προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός στην Αιτωλοκαρνανία. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου, με ασθενείς έως μέτριους βόρειο-δυτικούς ανέμους. Οι αρχές συνιστούν αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων τις μεσημβρινές ώρες και ιδιαίτερη προσοχή αυπευπαθείς ομάδες και εργαζόμενους σε εξωτερικούς χώρους. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος.
4: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος.
4: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
3: Πάθος για ραδιόφωνο.
0: Αναζητάτε μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία δίπλα στο κύμα? Ανακαλύψτε το Hippocampus Restaurant στο γραφικό Γέννη της Λευκάδας. Αυθεντική μεσογειακή κουζίνα με μοντέρνες πινελιές, χρησιμοποιώντας φρέσκα τοπικά υλικά από το 1994. Απολαύστε θαλασσινά, φιλέτα και ζυμαρικά σε μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη αισθητική, κυριολεκτικά επάνω στο νερό. Hippocampus Restaurant, μια ανεπανάληπτη εμπειρία φαγητού στο Γέννη της Λευκάδας, ανοιχτά καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι. Πληροφορίες κρατήσεις 6984 040 2-25-4-25 Hippocampus Λευκάδα papaki@gmail.com.
4: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
5: Σπίτι, γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι.
6: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
5: Πρόφι, η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
6: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 26450-26062. Και online στο www.profilefkada.gr.
5: Πρόφι, βρίσκεις αυτό που ψάχνεις.
7: Πώς κινήθηκες χθες?
8: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
7: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
7: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410-51-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
9: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4OZ Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4OZ Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
10: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
11: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ηλίας.
10: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
11: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
10: Dayandas Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
11: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετή εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
10: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
11: Dayandas Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
10: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47 27-20.
11: Dayandas Ηλίας.
0: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View. Η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα
12: papaki@gmail.com.
13: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
14: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
13: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
14: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
13: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
14: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
15: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
14: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
15: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 326262 και 6974 675631.
16: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
17: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
18: Γυρο-δικείο!
19: Γυροδικείο.
18: Γυροδικείο.
19: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
20: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα

0: καρδιές.
1: Πετενόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
0: Ζουμερά κρεατικά ψημένα όπως πρέπει.
1: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
0: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
1: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
0: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
1: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
0: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
2: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
3: Μάλιστα.
2: Οπ, πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
3: Μέρι.
2: Έλα.
3: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
2: Γιατί?
3: Παίρνω στον Καλυτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
4: Καλυτέρης. Μετακομίσεις, μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
3: Καλυτέρης με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975 684261.
0: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς. Όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ. Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 2641-028-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην
5: επιλέγω πόρτα. Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω νέα παιδεία. Φροντιστήριο νέα παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές. Σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών. Μπαρλίκα Σωτήρης. Παπούτσης Ξενοφώντας. Φαρμάκης Παντελής. Σπύρου Τσικνιά 38, Αγρίνιο. Νέα παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.
6: Πρότυπος τηλεφωνηπιακός σταθμός που πάει. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφωνηπιακός σταθμός που πάει στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός ΠΟΠΑΙ. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641 044 547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
7: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
8: Τη φωνούλα σου ακούω μετά από καιρό, Σάββατο βράδυ και...

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 10:30.
2: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ράδιο όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
3: Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
4: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
3: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
4: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
5: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
6: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή.
7: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
5: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
7: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
5: Τηλέφωνο 26410 57 778.
7: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΘΑΠ Go Keep, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
8: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που το χωράστε.
9: Είναι η δουλειά μου.
10: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
9: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
11: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
9: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια εκυπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
11: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
9: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 2660.
12: Κεραμιδάκι Greek Restaurant. Νικιάνα Λευκάδα. Φαγητό με άρωμα Ιωνίου. Παραδοσιακές γεύσεις. Αληθινή ελληνική κουζίνα. Φρέσκα υλικά. Οικογενειακό περιβάλλον. Με θέα τα καταγάλανα νερά σε μία τοποθεσία που σε κάνει να ξεχνάς τα πάντα. Ψάρια, μαγειρευτά, μεσημέρι και βράδυ. Ανοιχτά κάθε μέρα. 26450 92 417. 6986 86 38 65.
13: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κούβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
14: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου. Με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά μία. Και η
10: πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 2641 0 44 555.
15: Μάμα μία, η συνταγή της επιτυχίας.
16: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινό στο κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 0 30 0 37. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
17: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
18: Λευκάδας Βόλιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643-081-011 και 6932-3717-07.
19: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι, καφέ Ζέφυρος. Καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος με Λαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 2631-0-555-76 και 6972-2124-43. Μία όαση δροσιάς.
20: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
21: Μήπως να πετάμε τότε?
20: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
22: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι?
23: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
24: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
23: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά.
24: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
23: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
24: Καθαριστήρια So Clean.
23: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρώων Πολυτεχνείου 15
24: και πλατεία 3 Φανάρια.
23: Και στο www.soclean.gr.
22: Είδες, μαμά, έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
24: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, μπολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
15: Ραδιόραμα 101,7 FM.
2: Ραδιόραμα 101,7. Βάλε ένταση. Είναι καλοκαίρι.
25: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχει.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Δεν έχει WiFi η παραλία? Έχει εμάς.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Αυγούστου σε Αγρίνιο και κοινότητες του Δήμου. Πολιτιστικοί σύλλογοι πραγματοποιούν μουσικές βραδιές, παραδοσιακά γλέντια και θεατρικές παραστάσεις με τη συμμετοχή τοπικών καλλιτεχνών και συλλόγων. Οι περισσότερες εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν από τις 6 έως τις 10 Αυγούστου με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η πυροσβεστική υπηρεσία Αγρινίου παραμένει σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και οι άνεμοι αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε εργασία που μπορεί να προκαλέσει φωτιά σε αγροτικές και δασικές περιοχές. Οι αστυνομικές υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας συνεχίζουν εντατικούς ελέγχους για την πρόληψη τροχαίων παραβάσεων, παράνομης στάθμευσης, οδήγησης υπό την επίρρεια αλκοόλ και παραβάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, καθώς λόγω των θερινών μετακινήσεων η κυκλοφορία είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Η πυροσβεστική υπερθυμίζει ότι η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται στην πιο κρίσιμη φάση της και ζητά από τους πολίτες να μην πραγματοποιούν καύσεις υπολοιμάτων, καλλιεργειών ή άλλες εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Οι περιπολίες σε ορεινές και δασικές περιοχές έχουν ενισχυθεί. Συνεχίζονται οι καλοκαιρινές πολιτιστικές δράσεις στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου και στις δημοτικές κοινότητες με μουσικές εκδηλώσεις, εκθέσεις και παραστάσεις που θα πραγματοποιηθούν μέσα τις επόμενες ημέρες του Αυγούστου. Σήμερα συνεχίζεται το πρόγραμμα Ανάσας Πολιτισμού 2026 με την επανάληψη της θεατρικής παράστασης Παρατρίχα στο Υπαίθριο Θέατρο Αιτωλικού με ώρα έναρξης 9:15 το απόγευμα. Ναύπακτος συνεχίζει να βρίσκεται σε καλοκαιρινούς ρυθμούς με πολιτιστικές και μουσικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται αυτές τις ημέρες στο Ενετικό Λιμάνι και στις δημοτικές κοινότητες. Ο Δήμος καλεί τους κατοίκους και τους επισκέπτες να ενημερώνονται καθημερινά για το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του Αυγούστου, καθώς περιλαμβάνει συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και παραδοσιακά πανηγύρια. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Αμφιλοχία και στα χωριά του Δήμου, όπου τις επόμενες ημέρες διοργανώνονται πανηγύρια, μουσικές βραδιές και τοπικές γιορτές στο πλαίσιο των θερινών εκδηλώσεων. Στους οικισμούς του Ξηρομέρου κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τις εκδηλώσεις του 15 Αυγούστου. Πολιτιστικοί σύλλογοι οργανώνουν παραδοσιακές βραδιές, συναυλίες και εκθέσεις τοπικών προϊόντων που θα πραγματοποιηθούν από τις 6 έως τις 15 Αυγούστου. Οι υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας συνεχίζουν καθημερινά τους ελέγχους σε όλη την Αιτωλοκαρνανία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην οδική ασφάλεια, την πρόληψη κλοπών και την αντιμετώπιση της παραβατικότητας κατά τη διάρκεια της αυξημένης θερινής κίνησης. Οι οδηγοί καλούνται να τηρούν τα όρια ταχύτητας και να αποφεύγουν την οδήγηση μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Η πυροσβεστική υπηρεσία παραμένει σε γενική επιφυλακή λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Οι περιπολίες σε δασικές εκτάσεις έχουν αυξηθεί, ενώ οι πολίτες καλούνται να ειδοποιούν άμεσα το 199 ή το 112 σε περίπτωση που αντιληφθούν καπνό ή φωτιά. Οι αρχές υπενθυμίζουν ότι ακόμη και μία μικρή εστία μπορεί να εξελιχθεί γρήγορα σε μεγάλη πυρκαγιά εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών και των ανέμων. Οι ομάδες της Αιτωλοκαρνανίας συνεχίζουν και την προετοιμασία τους εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου με καθημερινές προπονήσεις και φιλικούς αγώνες, ενώ το ενδιαφέρον των φιλάθλων στρέφεται στις τελευταίες μεταγραφικές κινήσεις των συλλόγων. Για σήμερα Τετάρτη, 5 Αυγούστου, προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός στην Αιτωλοκαρνανία. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου, με ασθενείς έως μέτριους βόρειο-δυτικούς ανέμους. Οι αρχές συνιστούν αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων, τις μεσημβρινές ώρες και ιδιαίτερη προσοχή ευπαθείς ομάδες και εργαζόμενους σε εξωτερικούς χώρους. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
0: Ράδιο Όραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό. Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410 23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια
2: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641-055-829, 6984-69-65-82.
3: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές, με άνεση και ανεμελιά.
2: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
3: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα, μέσα σε ένα ιδηλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα, beach volley, ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
2: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, snack. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
3: Για ατελείωτες βουτιές.
2: 6976-79-80-23.
4: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
5: Το Double Espresso Café.
4: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
5: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
4: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
5: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
4: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
5: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή vault.
4: Double Espresso Café.
2: Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ. Μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα. Μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944-431-243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith. Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
6: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
7: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους, σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 59 168.
8: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26 320 22 558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
9: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο ΑΠΑΠΑ Γιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
10: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20

0: τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. Έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
1: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή...
2: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
3: Με τη μέθοδο Dallas.
2: Γκαραζόπορτες ρολά μηχανισμοί.
3: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
2: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
3: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
2: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
3: Dallas.
2: Γκαραζόπορτες ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
3: Τηλέφωνα 2641-045-544
2: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
4: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 2641-045-544 και 697-255-8787.
5: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,5.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 11:30.
2: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισσερία. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, Πατισσερή, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη
3: δική σου στιγμή.
2: Η επιτυχία
3: στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
4: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
5: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε. Και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
4: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
6: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
4: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
6: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
4: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
7: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
8: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
7: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
8: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
7: Νταγιάντα Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
8: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
7: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
8: Νταγιάντα Σιλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
7: Τηλέφωνα 26410-22990 και 6942472720.
8: Νταγιάντα Σιλίας. Η τέλεια λύση.
9: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς. Και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto, Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
10: Πώς κοιμήθηκες χθες?
11: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
10: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
12: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
10: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
12: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Επιπλαδρύβας. Απόστηση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Επιπλαδρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αλουμινίου. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 2641-046-922. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων, Σουλίου 49, 2641-025-776.
13: Είσαι επαγγελματίας, είσαι ιδιώτης, ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
14: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
13: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
14: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
13: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
14: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-73-6091 και 6987-05-9838 και στο metallicakteria.com.
13: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
15: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
16: Για μυρωδάτο καφέ. Για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Cafe. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
17: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα.
18: Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641-056-354.
19: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
20: Ράδιο Όραμα 101,7.
21: Ράδιο Όραμα 101,7. Δεν κόβεις τη θάλασσα, ούτε εμάς.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Ό,τι παίζει στην άμμο, παίζει πρώτα εδώ.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα, στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Αυγούστου σε Αγρίνιο και κοινότητες του Δήμου. Πολιτιστικοί σύλλογοι πραγματοποιούν μουσικές βραδιές, παραδοσιακά γλέντια και θεατρικές παραστάσεις με τη συμμετοχή τοπικών καλλιτεχνών και συλλόγων. Οι περισσότερες εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν από τις 6 έως τις 10 Αυγούστου με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η πυροσβεστική υπηρεσία Αγρινίου παραμένει σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και οι άνεμοι αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε εργασία που μπορεί να προκαλέσει φωτιά σε αγροτικές και δασικές περιοχές. Οι αστυνομικές υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας συνεχίζουν εντατικούς ελέγχους για την πρόληψη τροχαίων παραβάσεων, παράνομη στάθμευσης, οδήγησης υπό την επίρρεια αλκοόλ και παραβάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, καθώς λόγω των θερινών μετακινήσεων η κυκλοφορία είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Η πυροσβεστική υπενθυμίζει ότι η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται στην πιο κρίσιμη φάση της και ζητά από τους πολίτες να μην πραγματοποιούν καύσεις υπολοιμάτων, καλλιεργειών ή άλλες εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Οι περιπολίες σε ορεινές και δασικές περιοχές έχουν ενισχυθεί. Συνεχίζονται οι καλοκαιρινές πολιτιστικές δράσεις στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου και στις δημοτικές κοινότητες με μουσικές εκδηλώσεις, εκθέσεις και παραστάσεις που θα πραγματοποιηθούν μέσα τις επόμενες ημέρες του Αυγούστου. Σήμερα συνεχίζεται το πρόγραμμα Ανάσας Πολιτισμού 2026 με την επανάληψη της θεατρικής παράστασης Παρατρίχα στο Υπαίθριο Θέατρο Αιτωλικού με ώρα έναρξης 9:15 το απόγευμα. Ναύπακτος συνεχίζει να βρίσκεται σε καλοκαιρινούς ρυθμούς με πολιτιστικές και μουσικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται αυτές τις ημέρες στο Ενετικό Λιμάνι και στις δημοτικές κοινότητες. Ο Δήμος καλεί τους κατοίκους και τους επισκέπτες να ενημερώνονται καθημερινά για το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του Αυγούστου, καθώς περιλαμβάνει συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και παραδοσιακά πανηγύρια. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Αμφιλοχία και στα χωριά του Δήμου, όπου τις επόμενες ημέρες διοργανώνονται πανηγύρια, μουσικές βραδιές και τοπικές γιορτές στο πλαίσιο των θερινών εκδηλώσεων. Στους οικισμούς του Ξηρομέρου κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τις εκδηλώσεις του 15 Αυγούστου. Πολιτιστικοί σύλλογοι οργανώνουν παραδοσιακές βραδιές, συναυλίες και εκθέσεις τοπικών προϊόντων που θα πραγματοποιηθούν από τις 6 έως τις 15 Αυγούστου. Οι υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας συνεχίζουν καθημερινά τους ελέγχους σε όλη την Αιτωλοκαρνανία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην οδική ασφάλεια, την πρόληψη κλοπών και την αντιμετώπιση της παραβατικότητας κατά τη διάρκεια της αυξημένης θερινής κίνησης. Οι οδηγοί καλούνται να τηρούν τα όρια ταχύτητας και να αποφεύγουν την οδήγηση μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Η πυροσβεστική υπηρεσία παραμένει σε γενική επιφυλακή λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Οι περιπολίες σε δασικές εκτάσεις έχουν αυξηθεί, ενώ οι πολίτες καλούνται να ειδοποιούν άμεσα το 199 ή το 112 σε περίπτωση που αντιληφθούν καπνό ή φωτιά. Οι αρχές υπενθυμίζουν ότι ακόμη και μία μικρή εστία μπορεί να εξελιχθεί γρήγορα σε μεγάλη πυρκαγιά εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών και των ανέμων. Οι ομάδες της Αιτωλοκαρνανίας συνεχίζουν και την προετοιμασία τους εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου με καθημερινές προπονήσεις και φιλικούς αγώνες, ενώ το ενδιαφέρον των φιλάθλων στρέφεται στις τελευταίες μεταγραφικές κινήσεις των συλλόγων. Για σήμερα Τετάρτη, 5 Αυγούστου, προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός στην Αιτωλοκαρνανία. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου, με ασθενείς έως μέτριους βόρειο-δυτικούς ανέμους. Οι αρχές συνιστούν αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων τις μεσημβρινές ώρες και ιδιαίτερη προσοχή αυπευπαθείς ομάδες και εργαζόμενους σε εξωτερικούς χώρους. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
2: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
0: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
3: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
0: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
3: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
0: Ζουμερά κρεατικά ψημένα όπως πρέπει.
3: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
0: Στο Σότο Σόπρα το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
3: Και για τους μικρούς μας φίλους δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
0: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
3: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
0: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19. Ξενοδοχείο Θεοξένια, στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου, για αξέχαστες διακοπές στη λιμνοθάλασσα. Απολαύστε το πρωινό, το μεσημεριανό ή το ποτό σας δίπλα στην πισίνα. Γνωρίστε τα μουσεία της ιστορικής πόλης. Ψαρέψτε, ξεκουραστείτε στις πανέμορφες παραλίες. Κάντε ιαματικά λουτρά και λασπόλουτρα. Και μην ξεχνάτε, στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου. Τηλέφωνα κρατήσεων 2631 0 22 683 6908 671. Συνεργείο Καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942 87 00 43.
4: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410 59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
5: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Γκόνια Ρισούς. Bye Bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands: New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, D. Franklin, Corina, Alessia Vianney, Diana Kazakou, Nigato, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!
6: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
7: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
6: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
7: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
6: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
7: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
8: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
7: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
9: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932-326262 και 6974-675631.
10: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
11: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matchas Equipment.
12: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matchas Equipment.
13: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matchas Equipment.
12: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matchas Equipment.
13: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
12: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410 47100.
13: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.

0: τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάτια.
1: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641047996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
2: Γυρο-δικείο!
3: Γυροδικείο.
2: Γυροδικείο.
3: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων, Αγρίνιο.
4: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
5: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού, τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα, Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 2641050153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του
6: ένας
5: καφέ.
6: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων.

0: και η διάθεση ανεβαίνει. Τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972 514
1: Πεζόγυρος. 107. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρο και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410 55261. Αντίκτυπο. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επίπεδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641 1 04 766. 6945 990 326.

0: Ράδιο Όραμα. Πάθος.
1: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος.
1: Πάθος. Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 12:30.
3: Γρηγόρης Ερέτης. Κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά 1 με 4 το μεσημέρι στο Ράδιο Όραμα 101,7.
4: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
5: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
6: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
5: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
7: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
5: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
7: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
5: Είτε είστε επαγγελματίας είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλήτου 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
8: Πώς κοιμήθηκες
9: χθες? Σαν να με πάτησε φορτηγό.
8: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
9: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
8: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
9: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
10: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Petit στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Petit. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Petit. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
9: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
11: Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
12: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
13: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
12: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
13: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
12: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
13: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
12: Πακέτα διακοπών.
13: Κρουαζιέρες.
12: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
13: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
12: Τηλέφωνο 26410-58314.
13: Και στο trichonidatravel.gr.
12: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
9: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410243 72. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
6: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
14: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
6: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
14: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
6: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστινιά έχει σκέρτσο.
15: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
16: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
15: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
16: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
15: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 7652 44.
16: Εκεί θα βρεις
17: το
16: ό,τι
17: λοιπόν,
16: χρειαστείς.
17: Ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρεις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μυρίζουν ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινό στο κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Το Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
9: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα. Και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα. Και το όμορφο Σπάρτο, ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας, εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι.
18: Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω νέα παιδεία. Φροντιστήριο Νέα Παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών. Μπαρλίκα Σωτήρης. Παπούτσης Ξενοφώντας. Φαρμάκης Παντελής. Σπύρου Τσικνιά 38, Αγρίνιο. Νέα Παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.
19: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βίρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
20: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Sport. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot, πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
9: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία.
1: επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Ταπιτοκαθαριστήρια ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Ταπιτοκαθαριστήρια ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635-091-345 6974-897-687 Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
21: Αύρα, η οικογενειακή ταβέρνα δίπλα στη θάλασσα στον Ιδρύ Λευκάδας. Από το 1959 σερβίρουμε αυθεντικές ελληνικές γεύσεις με θέα τον Σκορπιό και τη Μαδουρή. Καθαρό περιβάλλον, δροσιά κάτω από τα δέντρα και ζεστή φιλοξενία. Φρέσκα ψάρια, ντόπιο κρέας, παραδοσιακά μαγειρευτά και μεζέδες για όλη την οικογένεια. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως το βράδυ. Ταβέρνα Αύρα. Η γεύση του καλοκαιριού. Δίπλα στη θάλασσα. Πληροφορίες κρατήσεις 26450-92-741 και nidrilevkas.gr.
22: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
23: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
22: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
23: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
22: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
23: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
22: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
1: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25-165. Camping Panorama, Πρέβεζα. Στο Μονολίθι, τη μεγαλύτερη παραλία των Βαλκανίων. Εδώ τα έχεις όλα. Είτε ψάχνεις ηρεμία, είτε περιπέτεια. Σε περιμένει ο πιο αναπαυτικός, σκιασμένος χώρος. Ταβέρνα με θέα, ζεστό νερό όλη μέρα. Wi-Fi, κουζίνες, πλυντήριο. Τα έχουμε φροντίσει όλα. Κάμπινγκ Πανόραμα, Πρέβεζα. Φύγε απ' όλα. Έλα στα πάντα. 26820-51-212.
24: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Πάθος
1: για ραδιόφωνο.
0: Ράδιο όραμα.
1: Πάθος.
2: Ράδιο όραμα.
1: Πάθος.
0: Πάθος.
2: Ράδιο όραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιό όραμα.
4: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ράδιο όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
5: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Κι αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218.
6: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
7: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
6: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
7: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
8: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμώσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
9: Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47100.
10: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
11: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή.
12: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
10: Εδώ, τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
12: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
10: Τηλέφωνο 26410-57778.
12: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΘΑΠ Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
13: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59168.
14: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
15: Σπίτι, γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι.
16: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
15: Πρόφι, η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
16: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 26450-26062 και online στο www.profilevkada.gr.
15: Πρόφι, βρίσκεις αυτό που ψάχνεις.
0: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
2: Επένδυση πέτρας, φιλενάδα, από το Σωτηρακόπουλο.
0: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
2: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
0: Και είσοδος υπέροχη.
2: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
0: Και το μπάρμπεκιου.
2: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
17: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
2: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
17: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-27940.
18: Βλέπουν απλά μία σκιά. Εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
19: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
18: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
19: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
18: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
19: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
18: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
19: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
18: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
19: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
20: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
21: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε. Και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
20: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
17: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar, πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
20: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
17: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
20: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
22: Κεραμιδάκι Greek Restaurant. Νικιάνα Λευκάδα. Φαγητό με άρωμα Ιωνίου. Παραδοσιακές γεύσεις. Αληθινή ελληνική κουζίνα. Φρέσκα υλικά. Οικογενειακό περιβάλλον. Με θέα τα καταγάλανα νερά σε μία τοποθεσία που σε κάνει να ξεχνάς τα πάντα. Ψάρια, μαγειρευτά, μεσημέρι και βράδυ. Ανοιχτά κάθε μέρα. 26450-92-417 6986-8638-65.
23: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτη της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
24: Σας ενδιαφέρει η τιμή. Σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Musakian. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Musakian στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και Δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55 140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
1: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά. Άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26 320 22 558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
3: Άστε, κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
0: Θα πας στον Μπιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Μπιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
4: Πιστιόλας Βασίλης, Δασκαλοπούλου 31, 26 410 29 932. Και καλά και φθηνά.
5: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
6: Μήπως να πετάμε τότε.
5: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
25: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
26: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
27: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
26: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
27: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
26: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
27: Καθαριστήρια So Clean.
26: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
27: και Πλατεία 3 Φανάρια.
26: Και στο www.showclean.gr.
25: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το Show Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
28: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 100.
29: Δημάρχους σε κάθε πρόεδρο του Δέλτα Σίγμα, τέλος πάντων, έχει δώσει προγράμματα σε φωτογράφους, τα λέω όλα.
30: Έχει μοιράσει χρήμα.
29: Έχει μοιράσει χρήμα και έρχεται τώρα, μιας και κρατάει και τους αγρότες στην άκρη και δεν τους δίνει αυτά που δικαιούνται, να τους δώσει και αυτά που δικαιούνται, να μοιράσει και τα 5 δις και να τους πει, κοιτάξτε να δείτε, εγώ είμαι εδώ πέρα και μοιράζω χρήμα και στην ουσία σε εισαγωγικά εξαγοράζω και ψηφοφόρους. Πώς τα ακούσεις εσύ μετά τη ΔΕΘ δηλαδή? Που θα είναι ενθουσιασμένος ο κόσμος.
30: Εάν οι δημοσκοπήσεις του δείχνουν ότι μπορεί να αγγίξει την αυτοδυναμία, μπορεί και να πάει. Προς το παρόν όμως, αυτό δεν το δείχνουν οι δημοσκοπήσεις.

0: Καλώς ή κακώς τα συρτάρια, πόσες φακέλους να χωρέσουνε. Ο Αχλαμάνης δεν έχει συρτάρια, παραγγέλνει συρταριέρες μαθαίνω. Λοιπόν, άκου να σου πω. Εδώ πέρα έχει και κάποια άλλα πράγματα να φοβηθεί. Γιατί είναι και το σκάνδαλο των υποκλοπών, είναι και διάφορα άλλα σκάνδαλα τα οποία, καλώς ή κακώς, ίσως σταδιακά να μειώσουν το ποσοστό μέχρι την άνοιξη του 27.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, εννοώ δηλαδή ίσως τώρα να είναι καλύτερα από ό,τι θα είναι την άνοιξη του 27. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο.
1: Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο.
0: Κανένας δεν ξέρει.
1: Υπάρχει
0: τι θα
1: αυτό το ενδεχόμενο. Σωστά. Αλλά την άλλη, ποιον να φοβηθεί? Το Τσίπρα.
0: Το Τσίπρα, όποιος το ψηφίζει για μένα, είναι να φεύγουμε τώρα από τον έκτο. Άστο. Πάμε να δούμε τη δημοσκόπηση όμως. Γιατί, γιατί θέλω να συμβαδίζουμε και με όσα γράφουν αυτές οι δημοσκοπήσεις εδώ πέρα. Κάτσε τώρα, περίμενε ένα λεπτό, δώσε μου μόνο Γιώργο. Γιατί η δημοσκόπηση τώρα εδώ πέρα πάτησε κάτι και έχει χαθεί. Α, να τη ορίστε. Να ξεκινήσουμε λίγο αυτή τη φορά ανάποδα, θέλεις?
1: Εννοείται, όπως θέλεις εσύ.
0: Πάμε στους αναποφάσεις τους.
1: Ναι, α, μάλιστα.
0: Πάμε να το ξεκινήσουμε λίγο έτσι, γιατί θέλω. Την προηγούμενη φορά δεν προλάβαμε να μιλήσουμε για τις αναποφάσεις,
1: ναι,
0: τους και δεν προλάβαμε να μιλήσουμε και για όλους αυτούς οι οποίοι στην ουσία ακόμα δεν έχουν κατασταλάξει, αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί που δεν πάνε να ψηφίσουν.
1: Ναι.
0: Και θεωρώ ότι πέρα από αυτούς που είναι σε ζών, πέρα από αυτούς που εργάζονται, πέρα από όλους αυτούς, ας πούμε, που δεν τους αφήνουν οι εργοδότες τους για το χύψη λόγο να τους πάνε να δώσουν μια άδεια, ξέρω εγώ, υπάρχουν και κάποιοι που έχουν χρόνο και δεν πάνε. Αυτό εσύ πώς το κρίνεις, δεν είναι ντροπή?
1: Καλά, αυτό είναι απαράδεκτο, δεν το συζητώ. Και είναι απαράδεκτο γιατί μετά αυτοί που δεν πάνε να ψηφίσουν εκφέρουν και γνώμη.
0: Ναι.
1: Ο κάτσε ρε φίλε, ας πήγαινες να ψηφίσεις. Εκεί πέρα ακούγεται τη φωνή σου. Μόνο εκεί.
0: Αυτή είναι ανεύθυνη για μένα.
1: Ναι.
0: Και δεν επιτρέπεται να μιλάνε. Εφόσον δεν έχεις πάρει θέση, δεν γίνεται μετά να κατακρίνεις. Συμφωνώ μαζί σου.
1: Πολύ σωστά.
0: Θα έπρεπε όμως το εκλογικό σύστημα, κατά την άποψή σου, να αλλάξει. Δηλαδή, να είναι υποχρεωτικό.
1: Υπάρχει μια χώρα, τώρα μου διαφεύγει και δεν θέλω να πω και κάτι λάθος, που αν δεν κάνω λάθος, είναι υποχρεωτικό να πας να ψηφίσεις. Και αν δεν ψηφίσεις, έχεις πρόστιμο.
0: Ωραίο. Μου αρέσει εμένα αυτό.
1: Έχεις πρόστιμο. Και γι' αυτό έχει πολύ υψηλή συμμετοχή στις εκλογές. Τώρα δεν θυμάμαι, αν το ψάξω θα το βρω και θα σου πω.
0: Καταλαβαίνω τι λες. Ωραία, ναι, εγώ είμαι υπέρ της υποχρεωτικότητας.
1: Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος.
0: Υποχρεωμένος θα πας να ψηφίσεις για μένα, έτσι.
1: Γιατί και η αποχή είναι ένα μήνυμα και αυτό κάτι σημαίνει.
0: Παίζει και το ρόλο της.
1: Παίζει και το ρόλο της, προφανώς. Προφανώς παίζει και το ρόλο της. Αλλά είναι και αυτό ένα μήνυμα. Θετικό, αρνητικό, δεν ξέρω.
0: Χωρίς αποτέλεσμα όμως, γιατί στην ουσία δεν καταφέρουν και τίποτα.
1: Ναι, σωστά, έτσι.
0: Δηλαδή,
1: ναι, ναι.
0: Άντε, κάποιοι θέλουν να ξέρεις παλαιότερα, κυκλοφορούσε μια φήμη που και αυτό θα έπρεπε κανονικά να μην μπορεί να το κάνει ο χύψη Έλληνας πολίτης να βγάζει το κεφάλι του μια ιστορία και να τη λέει. Έλεγαν τότε, θυμάμαι, άμα δεν πάει το 51%, αυτόματα όλα τα κόμματα βγαίνουν εκτός Βουλής και αυτόματα δεν θα μπορούν να ξανακατέβουν σε εκλογές. Και εδώ πέρα είδαμε μεγαλύτερο ποσοστό.
1: Καλά,
0: που απήχε.
1: Δεν υπάρχει. Ναι,
0: ναι, και δεν έγινε τίποτα. Δηλαδή, ναι, υπάρχουν και αυτές οι αρλούμπες, τώρα να το πω συγγνώμη για τη λέξη, που κυκλοφορούν, ναι, εκεί πέρα έξω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Όχι, αυτό δεν το ακούω λογικό κιόλας, να σου πω την αλήθεια.
0: Έτσι. Ωραία, πάμε τώρα. 26,8% το πιστεύεις αλήθεια ότι έχει τόσο ποσοστό?
1: Περίμενε. Πριν να ολοκληρώσουμε, ναι, για τους αναποφάσεις τους όμως, γιατί αυτό δεν το έχουμε δώσει στη δημοσιότητα ακόμα τουλάχιστον. Είναι μια κάρτα η οποία θα την εμφανίσουμε στην ΕΡΤ. Θα σου πω πώς μοιράζονται οι αναποφάσιστοι. Το 43% προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία. Το 13,5% από το ΣΥΡΙΖΑ. Το 10% από το ΠΑΣΟΚ. Το 9% από το ΚΚΕ. 1% από την Ελληνική Λύση. 5% από την Νίκη. 5,8% από την Πλεύση Ελευθερίας. 1,2% από το Μέρα 25 και 11% από άλλο. Δηλαδή, το μεγαλύτερο ποσοστό των αναποφάσιστων είναι ξεκάθαρα από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι. Αυτό τώρα στην ουσία είναι και το πόσο ποσοστό περίπου θα χάσει κάθε κόμμα.
1: Θα χάσει ή θα επανακερδίσει, ας,
0: ναι,
1: πούμε.
0: Γιατί
1: αν τους πείσει αυτούς τους αναποφάσιστους να ξαναψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα. Εντάξει. Πλησιάζει πολύ.
0: Πρώτα απ' όλα, είναι τιμή μας που έχουμε αποκλειστικό τώρα και το βγάζει εδώ πέρα ο Γιώργος Βασιλιάδης απευθείας αυτές τις ραδιοσυχνότητες. Να του πούμε να ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε
1: αποκλειστικό. Κράτα. Ένα στους δύο αναποφάσιστους είναι Νέα Δημοκρατία.
0: Ένα στου δύο αναποφάσεις.
1: Αυτό είναι
0: και είναι καλό από τη μία για μένα τουλάχιστον. Γιατί σου λέει ότι κοίτα να δεις, δεν είμαι σίγουρος ακόμα, πρέπει να με πείσει. Που εγώ για μένα τώρα τι να πείσει, αλλά τέλος πάντων δεν θα θέσω τις δικές μου απόψεις.
1: Ναι.
0: Ο καθένας από τη δική του οπτική γωνία. Εγώ δεν θέλω να επηρεάσω κάποιον, αλλά σημαίνει ότι δεν τους έχει πείσει, ρε Γιώργο.
1: Δεν τους έχει πείσει, όχι, προφανώς.
0: Δεν τους έχει πείσει, καλός ή κακός.
1: Προφανώς. Ταλαντεύεται με όλα αυτά που ακούει καθημερινά. Λογικό είναι να υπάρχει μια αμφιβολία. Θέλει να δει. Περιμένει και τη ΔΕΘ. Πολλοί κόσμος περιμένει τη ΔΕΘ.
0: Για μένα αυτό είναι απαράδεκτο, αλλά τέλος πάντων.
1: Απαράδεκτο.
0: Δηλαδή, περιμένει κάποιος να του δώσει λεφτά για να πάει να ψηφίζει.
1: Εντάξει.
0: Ναι, υπάρχει αυτό.
1: Νομίζω όλοι στο τέλος της ημέρας κοιτάμε και λίγο το πορτοφόλι μας, έτσι. Καλά τα.

0: έργα, καλά το ένα, καλά το άλλο, αλλά αν δεν έχω λεφτά να πάρω μια πάνα για το παιδί μου, ένα γάλα για το παιδί μου, αυτό είναι που μετράει. Να έχω λεφτά στην τσέπη μου.
1: Ναι, αλλά αυτά τα λεφτά να τα έχεις γενικά στη ζωή σου, όχι μόνο την προεκλογική περίοδο.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Λοιπόν, εδώ πέρα συγγνώμη που σε διακόπτω τώρα. Έχω να πάμε λίγο πίσω ένα λεπτό, γιατί μου στέλνουν εδώ πέρα μηνύματα και ακροατές και λέει: παλιά είχαμε, λέει, εκλογικά βιβλιάρια που κάθε φορά, λέει, που ψηφίζαμε, σφραγίζανε, λέει. Δηλαδή έπαιρνε μια σφραγιδούλα. Και αν δεν είχες ψηφίσει, λέει, έκανες πολλά δικαιώματα, δεν μπορούσες ούτε διαβατήριο να βγάλεις ούτε τίποτα. Δηλαδή ήταν λίγο διαμορφωμένη η κατάσταση. Νομίζω ότι σιγά σιγά πρέπει να υπάρξουν κάποιες επιπτώσεις σε αυτό που λέγαμε πριν για τον ακροατή που έστειλε το μήνυμα. Για όλους αυτούς οι οποίοι είναι αδιάφοροι και δεν συμμετέχουν στις εκλογές και γι' αυτό το λόγο ίσως να εξυπηρετούν και κάποιους οι οποίοι θέλουν την αποχή. Να μην το ξεχνάμε αυτό, έτσι.
0: Ναι.
1: Να μην το ξεχνάμε.
0: Σωστά.
1: Ωραία. Πάμε, γιατί έχουμε πολλά να συζητήσουμε, Γιώργο. Πάμε λίγο να δούμε. 26,8 η Νέα Δημοκρατία, λέτε.
0: Ναι.
1: 26,8.
0: Κοίτα. Πρόθεση ψήφου, κοιτάμε. Έτσι,
1: πρόθεση, ναι. Ψήφου, ναι. Πρόθεση ψήφου, ναι. Πρόθεση ψήφου. Αυτή την
0: πρόθεση. Πρόθεση, δεν βγάλαμε.
1: Αν εκκίνηση. Την επόμενη Κυριακή είχαμε βουλευτεί, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε, γράφει,
0: ναι,
1: πάνω. Αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία. Πρόθεση ψήφου. Ωραία. 26,8. Θες να σου πω πρώτα την άποψή μου.
0: Την ξέρω, αλλά πες τη μου.
1: Για πες την άποψή μου, Γιώργο.
0: Λοιπόν, δεν είναι 26, είναι 20.
1: Μετά από όλα αυτά τα σκάνδαλα, πώς γίνεται να είναι
0: 26? Μπορεί να είναι και μπορεί να είναι
1: κάτω από 25%, εγώ πιστεύω. Αλλά πες μου λίγο, εσύ το βλέπεις, δηλαδή, λογικό να έχει τόσο μεγάλο ποσοστό μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει?
0: Τι να σου πω, εσύ, Γρηγόρη. Δηλαδή, είναι πολύ αμφιλεγόμενο. Έτσι το βλέπεις εσύ, αλλά υπάρχει μερίδα του πληθυσμού που δεν το βλέπει έτσι.
1: Ναι, εσύ σαν δημοσκόπος καταλαβαίνω ότι λες ότι αυτά δηλώσανε.
0: Δηλαδή. Ναι, αυτά δηλώσανε, ναι.
1: Ρε, τι έχουμε πάθει, ρε παιδιά. Ο κόσμος δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά ο κόσμος, παιδιά. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο. 15,8 Τσίπρας. Δηλαδή, εδώ τώρα, εδώ όμως, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται με τις δημοσκοπήσεις, εδώ όμως πρέπει να πούμε κάποια πράγματα.
0: Ναι.
1: Το να είμαι εγώ ένας πρώην πρωθυπουργός, το να έχω κάνει 1000 λάθη, το να έχω πει 1000 ψέματα, το να λέω ότι είμαι αριστερός και παράλληλα να λέω ότι υποστηρίζω ιδιωτικά πανεπιστήμια. Εντάξει, τώρα εδώ πέρα τέτοιες τρέλες. Το να έχω παραδώσει ιστορία, το να έχω προδώσει πολιτικά ανθρώπους, άκουσε με. Και από το πουθενά απλά να αλλάζω ένα λογότυπο, να κάνω ένα καινούριο κόμμα. Και τα παλιά στελέχη που ήταν στο παλιό κόμμα να παρετούνται ένας-ένας, λες και δεν καταλάβαμε ότι πηγαίνουν όλοι στο Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Και να πηγαίνουν πάλι οι ίδιοι στον ίδιο. Απλά με άλλο λογότυπο. Και ο κόσμος να δίνει ένα 16%. Παιδιά, να ασκήσω τα ρούχα μου, να πάω κατευθείαν Σταυρούπολη ψυχιατρίο.
0: Αυτοί που φύγαν από το ΣΥΡΙΖΑ, πολύ απλά πήγαν στο ΕΛΑΣ.
1: Καλά, αυτό είναι δεδομένο.
0: Αυτό, ναι, είναι δεδομένο, ναι, εννοείται. Αυτό είναι το ποσοστό. Αυτό είναι το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θα μπορούσα κάλλιστα να βάλω το λογότυπο του ΣΥΡΙΖΑ αντί για το ΕΛΑΣ. Δεν θα άλλαζε τίποτα.
1: Αυτό σου λέω κι εγώ.
0: Ναι, εννοείται, εννοείται.
1: Ναι, αλλά δηλαδή άκουσε με. Τόσο καιρό ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε αυτά τα ποσοστά. Ο Τσίπρας και όλοι αυτοί. Ο Τσίπρας πρώτα απ' όλα 3 χρόνια αγνοείται. Δεν ξέραμε που είναι, δεν είχε άποψη. Είναι, ναι, εντάξει τα ακουστικά.
0: Ναι, μια χαρά, ωραία, μια χαρά.
1: Δεν αγνοείται. Δεν
0: ήταν στο Ινστιτούτο, ρε παιδί. Εντάξει, έκανε εκεί.
1: Ή στο εξωγικό, έκανε βουτιές ο άνθρωπος.
0: Ήταν
1: άνθρωπος
0: σωστή, ναι, ναι,
1: λίγο. Ήθελε, ναι, να πάρει δυνάμεις. Ωραία. Δεν είναι άδικο αυτό για τα υπόλοιπα κόμματα τα οποία αγωνίζονται μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο με το χύψη τρόπο, πηγαίνοντας κόντρα σε όλες τις αδικίες, να εμφανίζεται από το πουθενά ένα πρόσωπο? Πόσο προσωπολάτρες είναι τελικά οι Έλληνες?
0: Είναι άδικο σίγουρα για την αριστερά. Αυτό είναι σίγουρα άδικο, έτσι. Δηλαδή, έχεις πόσους αριστερούς ηγέτες, πόσα κόμματα, δεν ξέρω εγώ τι, από πού θες να το πάρουμε, και από το ΚΚ, από το ΠΑΣΟ, καλά, τον Ανδρουλάκη, άστο. Όλοι αυτοί τόσο καιρό δεν μπόρεσαν να πάρουν προβάδισμα. Και ήρθε ένας Τσίπρας και τους τα πήρε πάλι όλα.
1: Δηλαδή, σωστό αυτό που λες. Φάμελος.
0: Ναι,
1: Έφη Αχτιόγλου με τον Χαρίτσι. Κασελάκηδες. Κουτσούμπες. Βαρουφάκηδες, Κωνσταντοπούλου, όλοι αυτοί μαζί.
0: Έτσι.
1: Τίποτα. Δηλαδή, σαν να λέει ο λαός ότι αυτοί δεν υπάρχουν. Ήρθε ένας Τσίπρας που τον στηρίζουν, ας πούμε, κάποιοι ολιγάρχες ή κάποια συμφέροντα και τελείωσε. Αυτός είναι η αριστερά.
0: Και η μισή από αυτούς κάποια στιγμή ήταν και στην κυβέρνηση του Τσίπρα, έτσι.
1: Βέβαια. Απλά δεν καταλαβαίνω κιόλας κάτι ακόμα και θέλω να το συζητήσω εδώ μαζί σου. Στην τελική, τι είναι η αριστερά στην Ελλάδα? Γιατί από ό,τι φαίνεται υπάρχουν όντως κάποιοι με αριστερή ιδεολογία. Μιλάω για τους πολίτες πάντα, όχι για τους πολιτικούς. Και υπάρχουν και κάποιοι που λένε ότι είναι αριστεροί, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι αριστεροί. Για μένα ο Τσίπρας, το λέω ευθέως, Γιώργο, μιας και πιάσαμε αυτή τη συζήτηση, δεν είναι αριστερός. Ο άνθρωπος δεν είναι αριστερός και για μένα δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται να χρησιμοποιεί τη λέξη αριστερός.
0: Ναι.
1: Στο λόγο. Δεν είσαι αριστερός, αδερφέ. Όταν ξεπουλάς την τρένοσε, όταν ξεπουλάς και ιδιωτικοποιείς, όταν προσπαθείς να περάσεις μηνύματα για δημοψηφίσματα και μετά τα δημοψηφίσματα κάνεις αυτό που σου λένε οι ξένες δυνάμεις και όχι αυτό που σου είπε ο λαός, δεν είσαι αριστερός.
0: Δηλαδή θα το τοποθετούσες κάπου στα δεξιά ή στο κέντρο, ας πούμε.
1: Στους πολιτικούς προδότες τοποθετείται.
0: Στους πολιτικούς προδότες.
1: Έχει μια λίστα ξεχωριστή που είναι εκεί ο Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Ναι, για μένα ναι. Και είναι άδικο, όπως είπες και για τους αριστερούς.
0: Σίγουρα είναι άδικο. Εγώ πάντως ξέρω κάποιους πραγματικά γνήσιους αριστερούς, οι οποίοι είναι πάρα πολύ απογοητευμένοι από όλα τα κόμματα της αριστεράς. Συχαίνονται τον Τσίπρα και πραγματικά λένε, αν και δεν θέλω να ακούω για Μητσοτάκη, καταλαβαίνω πάρα πολλούς ανθρώπους που ψηφίζουν Μητσοτάκη. Γιατί έχουν συγχαθεί αυτό το πράγμα της αριστεράς.
1: Εγώ πάλι έχω ακούσει κάποιους άλλους, ναι, κριτικούς για παράδειγμα, που έβλεπα προχθές τώρα κάτι ηχητικά, που λένε: ο Μητσοτάκης δεν μας δίνει χρήμα. Άκου τώρα, σκέψη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο Μητσοτάκης δεν μας δίνει χρήμα. Ο Τσίπρας μας έδινε χρήμα. Μας έδινε το ένα εδώ. Πάμε, θα πάμε στον Τσίπρα και κάνουμε αγώνα για τον Τσίπρα. Ρε, παιδιά, είστε σοβαροί.
0: Σίγουρα αυτό συμβαίνει. Ναι.
1: Τρελό πράγμα. Δεν μπορώ.
0: Και όχι μόνο με την έννοια ότι μας δίνει χρήμα με επιδοτήσεις κλπ. Κάποιοι λένε ότι και η οικονομία επί Τσίπρα ήταν καλύτερα. Υπάρχει ένα 30% που το λέει αυτό. Διάβαζα προχθές μια δημοσκόπηση από μια άλλη εταιρεία. 30% πιστεύει ότι με Τσίπρα ήμασταν καλύτερα.
1: Εντάξει. Αφού πιστεύουν αυτό το πράγμα, αριστερός που φέρνει capital control, πρώτη φορά το βλέπω,
0: ναι,
1: αυτό το πράγμα.
0: Ναι. Πάμε παρακάτω. Μαζί σου, μαζί σου.
1: Πάμε στο Πασόκ. Γιατί εδώ είναι τώρα το κρίσιμο σημείο, να ξέρεις. Γιατί ξέρεις, παλαιότερα έβαζα πριν το Σαμαρά που έλεγε: εγώ δεν θα σε κυβερνήσω ποτέ με το Πασόκ. Αυτοί μας προδώσανε, μας κάνανε. Και μετά πήγε αγκάλια στον Ευάγγελο, τον Βενιζέλο, ναι, και κάνανε, ναι, μαζί συγκυβέρνηση. Ναι, ναι. Ποιος μου λέει εμένα ότι τώρα δεν πάμε για συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ? Γιατί υπενθυμίζω, Γιώργο, και την προηγούμενη φορά το είπαμε, ότι τον Ανδρουλάκη στις εσωκομματικές του Πασόκ τον ψήφισαν νεοδημοκράτες. Μέλη της Νέας Δημοκρατίας πήγαιναν και ρίχναν Ανδρουλάκης.
0: Ναι.
1: Πάμε, 10,1%.
0: Κοίταξε να δεις. 10,1 ο Ανδρουλάκη. Μισό λεπτό. Να θυμίσω ότι το Πασόκ στο συνέδριό του έχει ψηφίσει κανονισμό να μην συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Σε καμία περίπτωση.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, αυτό κάτι σημαίνει. Δηλαδή δεν μπορούν να. Το έχουν στο καταστατικό του πλέον αυτό.
1: Εντάξει. Και. Ό,τι θέλουν κάνουν.
0: Καλά, ό,τι θέλουν κάνουν προφανώς. Αυτό αλλάζει μέσα σε μια νύχτα. Ναι, εντάξει, ναι. Αλλά είναι μια απόφαση. Δηλαδή ακόμα και αυτό, τι να πω, αν γίνει και εδώ κουλουτούμπα.
1: Όχι, απλά ξέρεις τι, εγώ.
0: Θα τελειώσει το Πασόκ μετά. Θα τελειώσει.
1: Καλά, τελειωμένο είναι ούτως ή άλλως για μένα, αλλά σου, ναι, λέω. Σαν σκακιστής, προσπαθώ πάντα να δω ένα βήμα μπροστά το τι ακριβώς συμβαίνει. Και βλέπω ότι η Νέα Δημοκρατία ίσως αυτή τη στιγμή να έχει 26,8%, ίσως στις εκλογές να πάρει χαμηλότερα. Όπως και να έχει όμως, αυτοδυναμία δεν βλέπω. Αυτοδυναμία δεν βλέπω, Γιώργο.
0: Αν το Πασόκ είναι και κάτω από το 10. Δεν ξέρω και αν θα μπορέσει να γίνει και συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, δεν το βλέπω.
0: Δεν ξέρω. Ναι.
1: Αλλά άμα αυτοδύναμη δεν θα βγει αυτό που ήθελα να σου πω η Νέα Δημοκρατία, οπότε θα πάει για συγκυβέρνηση.
0: Άμα βλέπεις τη Νέα Δημοκρατία στο 25 και το Πασόκ στο 10.
1: Δεν βγαίνει το έργο.
0: Δεν βγαίνει το έργο.
1: Ναι, την πρώτη Κυριακή αυτά.
0: Ναι.
1: Τη δεύτερη Κυριακή που θα υπάρξει συσπήρωση. Γιατί θα υπάρξει συσπήρωση.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Έτσι. Και κάτι κόμματα σαν το Σαμαρά θα εξαφανιστούν. Ε.
1: Σωστό. Εκεί λοιπόν θα ανεβούν τα ποσοστά όλων. Εκεί πέρα μετά θα μπορέσει να γίνει αυτό που λέω, με τα ποσοστά που θα διαθέτουν αυτά τα κόμματα πιθανότατα.
0: Πολύ σωστά, αλλά εντάξει, αυτό είναι ένα υποθετικό, ναι, σενάριο τώρα.
1: Ναι. Το βλέπω. Σου, ναι, λέω για παράδειγμα, γιατί εγώ στο μυαλό μου το είχα και το έχω ακόμα, ότι θα συγκυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία με Πασόκ. Σου λέω το δικό μου το σενάριο που έχω στο μυαλό μου, γιατί αυτοδύναμη δεν τη βλέπω τη Νέα Δημοκρατία. Και θέλουν και αξιωματική αντιπολίτευση τον Τσίπρα και όχι κάποιον άλλον, γιατί κι αυτό είναι ο χαλαρό παίκτη του. Μια χαρά φωτογραφίες με την τώρα έβγαινε στις Λέσχες στο εξωτερικό.
0: Ναι, το θυμάμαι.
1: Μια χαρά παρεάκι είναι.
0: Αλλαγή ηγεσία στο Πασόκ.
1: Για Γερουλάνο.
0: Γιατί όχι.
1: Ναι, νομίζω καλύτερα θα πήγαινε ο Γερουλάνος, να σου πω την αλήθεια.
0: Για Δούκα.
1: Για Δούκα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, περίεργο.
0: Και αυτό το διεκδικεί και δεν νομίζω να έχει αλλάξει, ας πούμε, άποψη από την τελευταία φορά.
1: Ναι.
0: Νομίζω θα τον ξαναδούμε να διεκδικεί.
1: Θα τον στηρίξουν όμως το Δούκα, λες. Περίεργο λίγο αυτό με τον Δούκα.
0: Περίεργο, ναι.
1: Δεν είναι τόσο παλιός για μένα ο Δούκα στην παράταξη.
0: Όχι, φρέσκος είναι.
1: Φρέσκος.
0: Φρέσκος, για αλλά για φρέσκος δηλαδή έφτασε να είναι στο δεύτερο γύρο, έτσι. Δηλαδή έδωσε μια μάχη.
1: Ναι.
0: Έχει έναν κόσμο. Εκεί στην Αθήνα δεν ξέρω κατά πόσο ασχολείται με το Δήμο. Μάλλον με άλλα πράγματα ασχολείται.
1: Δεν ξέρω με τι ασχολείται. Πάντως, ναι, δεν το είχα σκεφτεί, να σου πει την αλήθεια, για τον Δούκα τώρα. Ο Δούκα χλιαρός τύπος. Δεν ξέρω. Θα το δούμε αυτό όταν προκύψει, θα το συζητήσουμε.
0: Ναι, έχει ένα ενδιαφέρον εκεί.
1: Έχει όμως, δηλαδή, υπάρχει ένα ενδεχόμενο, δηλαδή τώρα μας λες στον αέρα εδώ πέρα ότι θα αλλάξει η ηγεσία του Πασόκ.
0: Δεν ξέρω, αλλά εγώ, ας πούμε, αν ήμουν Πασόκ, θα ήθελα να δω αλλαγή. Δεν θα ήθελα να πάμε Ανδρουλάκη στις εκλογές, όταν οι δημοσκοπήσεις μου δίνουν οριακά μονοψήφιο ποσοστό. Δεν θα ήθελα να πάμε Ανδρουλάκη. Αλλά εντάξει, τώρα. Ό,τι θέλουν να κάνουν.
1: Κανονικά όλοι αυτοί δεν θα έπρεπε να μπορούν να κατέβουν υποψήφοι καν, γιατί το Πασόκ χρωστάει εκατομμύρια. Πάμε παρακάτω όμως. Για να δούμε τώρα Πασόκ και Πράσινος Ήλιος ακόμα, που δεν υπάρχει αυτό το κόμμα να πούμε στον κόσμο. Έτσι, ναι. Κανονικά είναι κίνημα αλλαγής. Δεν ξέρω πώς επιτρέπεται από την νομοθεσία για τον ποινικό κώδικα και από τον Άριο Πάγο ένα κόμμα το οποίο δεν υφίσταται στην ουσία και έχει άλλο όνομα και άλλο λογότυπο να υπάρχει με αυτόν τον τρόπο ακόμα και στις δημοσκοπήσεις, αλλά ακόμα και στα φυλάδια που μοιράζουν. Κανονικά θα έπρεπε να έχει κίνημα αλλαγής και το λογότυπο της του κινήματος αλλαγής.
0: Δεν το έχει αλλάξει ακόμα, Αντουλάκη, στο.
1: Εκεί είναι το αφημί.
0: Μάλιστα.
1: Τι να σου πω.
0: Okay.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Είναι ψευδόνυμο δηλαδή τώρα. Ουσιαστικά.
1: Ναι, στην ουσία είναι σαν τον Ηρακλή με την Τρίγλια. Okay. Το φαίνω αυτό το παράδειγμα. Ο Ηρακλής ξέρεις παίζει σαν Ηρακλή στο ποδόσφαιρο, ενώ στην πραγματικότητα το αφημί του γράφει Τρίγλια.
0: Α, σοβαρά.
1: Είναι το ίδιο πράγμα.
0: Δεν το γνώριζα. Μάλιστα.
1: Τώρα εδώ πέρα έχουμε πρόβλημα. Αλλά τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Ήθελα να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Βλέπω ότι έχει 11 μονάδες διαφορά κάτω από τη δημοσκόπηση γράφεται. Έτσι, 11 μονάδες διαφορά. Θεωρείς ότι θα μειωθεί αυτό το ποσοστό?
0: Εμένα αν με ρωτάς, πραγματικά σαν Γιώργο και όχι σαν πολιτικό αναλυτή, θεωρώ ότι θα μειωθεί.
1: Από πρώτο σε δεύτερο λέμε τώρα, έτσι.
0: Από πρώτο σε δεύτερο. Και θεωρώ ότι η Ελλάδα του Τσίπρα μπορεί να φτάσει και το
1: 20%. Ο Τσίπρας θα φτάσει
0: 20%. Έτσι, εγώ το πιστεύω. Αν ρωτήσεις, ας πούμε, τους αναλυτές στην εταιρεία, για παράδειγμα τον πατέρα μου, που είναι ο αρχή αναλυτής, δεν το πιστεύει αυτό.
2: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 1:30. Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα, Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καμαλιά Ματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
4: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
5: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
6: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
5: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
6: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
5: Για ατελείωτες βουτιές.
6: 6976-79-80-23.
7: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο φάσμα pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
8: Φωτισμός LED, όχι στην τύχη. Electron Volt, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82. Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ. Μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα. Μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944-431-243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι.
9: Πρώτος διαφωνικό σταθμός που πάει. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός που πάει στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός ΠΟΠΑΙ. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641-044-547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά. Αύριο καταξιωμένος ενήλικες.
10: Πώς κοιμήθηκες χθες?
11: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
10: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
8: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
10: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
8: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
12: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
8: Μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Ανακαλύψτε το Hippocampus Restaurant στο γραφικό Γέννη της Λευκάδας. Αυθεντική μεσογειακή κουζίνα με μοντέρνες πινελιές χρησιμοποιώντας φρέσκα τοπικά υλικά από το 1994. Απολαύστε θαλασσινά, φιλέτα και ζυμαρικά σε μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη αισθητική, κυριολεκτικά επάνω στο νερό. Hippocampus Restaurant. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία φαγητού στο Γέννη της Λευκάδας. Ανοιχτά καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι. Πληροφορίες κρατήσεις 6984-040-425. Hippocampus Λευκάδα papaki@gmail.com.
13: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45, 6941-468-373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
14: Το οποία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία, σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία.
15: Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
16: 101,7.
0: Που τον δίνουν εκτός, εν πάση περιπτώσει, εμείς τον δίνουμε μέσα. Έχει δηλαδή μια δυναμική που θεωρώ ότι.
1: Έχει τάση.
0: Έχει τάση, ναι. Έχει τάση, έχει ένα κοινό. Το οποίο, σου ξαναλέω, θεωρώ ότι δεν είναι ένα κοινό το οποίο εύκολα τον αφήνει και πάει στον Τσίπρα.
1: Ξέρεις, έκανε κάποιες δηλώσεις για κάτι ναρκωτικά παλαιότερα ο Βαρουφάκης. Ίσως, ξέρεις, η νεολαία και η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και όλα αυτά τα πρόσωπα τα οποία, ας πούμε, προσπαθούν έτσι με τα δικαιώματα και με αυτά και υπέρ της κάναβης και υπέρ των έκσταση και υπέρ όλων αυτών που είπε ο Βαρουφάκης.
0: Εκείνη η δήλωση μόνο κακό δεν του έκανε.
1: Α, καλό το ξέρεις.
0: Ναι.
1: Το ότι χαμάνιαζε, δηλαδή του
0: έκανε καλό. Του έκανε καλό. Γιατί απευθύνθηκε σε ένα συγκεκριμένο κοινό.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Δηλαδή, ποιος, ας πούμε, χαλάστηκε με αυτή τη δήλωση. Δηλαδή, ένας δεξιός άνθρωπος που δεν ποτέ θα ψήφιζε Βαρουφάκη, ας πούμε.
1: Δηλαδή, ποιος γούσταρε που βγήκε και είπε ότι δεν βρίσκει ναρκωτικά. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Ω, καλά.
1: Ρε, παιδιά, τι τραβάμε, λοιπόν. Και ο Γιώργος Παπανδρέου είναι υπέρ της νομιμοποίησης της
0: κάναβης. Ναι, το διάβασα.
1: Μήπως ακατέβηκε αυτός
0: και έβλεπα στα σχόλια, μπράβο του, είσαι πολύ μπροστά για τη χώρα μας, δεν μας αξίζεις, κάτι τέτοια έβλεπα.
1: Αυτό μας έλπει να εμφανιστεί με το ποδηλατάκι του και ο Γιώργος Παπανδρέου και να πει: έρχομαι να σώσω ξανά την Ελλάδα. Τι να πω, όλα μπορούμε να τα ζήσουμε εδώ σε αυτή την παράνοια. Λοιπόν, πάμε. Ναι. Λατινοπούλου.
0: Πάντως, μια παρένθεση για το Μέρα 25. Στις τελευταίες εκλογές στην περιφέρεια του εξωτερικού, το ξέρω ότι πήγε πάρα πολύ καλά. Ε.
1: Ναι, δεν το έχω παρατηρήσει.
0: Ναι. Ήταν τρίτο κόμμα, Γρηγόρη, το Μέρα 25.
1: Ωραία, σαν ανέκδοτο ακούγεται.
0: Έτσι, το βλέπω από το ΙΠΕΣ τώρα, το θυμόμουν, αλλά ήθελα να το τσεκάρω. Ήταν τρίτο κόμμα το Μέρα 25.
1: Δεν μπορώ, πραγματικά γελάω με αυτό που λες. Αλλά εντάξει, τι να πω. Οκ, όλα τα ακούω, δεν έχω πρόβλημα. Πάμε στην Ευρωδιτούλα. Ευρωδιτούλα έχει ένα 3%. Εγώ θυμάμαι τώρα μέσα από αυτή τη συνέντευξη που έκατσα και είδα ποιος κάνει συνέντευξη 2,5 ώρες. Μιλάω για τον ανιψιό του Πρωθυπουργού. 2,5 ώρες, 3 ώρες, 5 part. Δηλαδή εντάξει, είδαμε όλη τη συνέντευξη όμως και σε κάποια φάση λέει: είναι φίλη μου, λέει η Λατινοπούλου, λέει ο Δημητριάδης. Είναι φίλη μου.
0: Ναι.
1: Και ήταν και στη Νέα Δημοκρατία, λέει το 19, και έχουμε συνυπάρξει και καλά λόγια. Και ίσως έτσι να είναι θετικό το κλίμα να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία η Λατινοπούλου. Όπως θετικό είναι το κλίμα και για το Σαμαρά, θα τα πούμε μετά. Αυτά.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή να συζητήσουμε για όλα αυτά τα μικρά κομματάκια τα οποία δημιουργούνται και κάποιοι τα εκμεταλλεύονται σταδιακά και μέσα σε βάθος χρόνου. Γιατί εγώ βλέπω ότι η Αφροδίτη, το κόμμα της είχε μέσα στελέχη όπως είναι ο κύριος Κόλλιας που είναι Σαμαρικός, δηλαδή το οργανωτικό της ήταν όλο του Σαμαρά και φαίνεται ότι είχε κάνει και κάποιες δηλώσεις υπέρ του Σαμαρά παλαιότερα.
0: Ναι, και ίδια κάνει ακόμα.
1: Ότι είναι ο καταλληλότερος πρωθυπουργός.
0: Ναι, και σήμερα το πρωί έβλεπα, έλεγε ότι έβριζε όλους τέλος πάντων τους πολιτικούς αρχηγούς. Μόνο για τον Σαμαρά είπε σοφός γέροντας.
1: Σοφός γέροντας.
0: Σαμαρά, σοφός γέροντας.
1: Τότε γιατί κατεβαίνει σε εκλογές η Αφροδίτη, αφού θέλει να γίνει πρωθυπουργός.
0: Ναι, δεν ξέρω κι εγώ. Ήθελα να σχολιάσω. Θέλει να μας πει κάτι, κυρία Λατινοπούλου.
1: Θέλει μάλλον τον Σαμαρά πρωθυπουργό. Εντάξει, τότε ναι. ας το κλείσει το κόμμα.
0: Ναι.
1: Το οποίο κόμμα παλαιότερα να πούμε ότι είχε και μια υπόθεση νομική. Για τις πλαστές υπογραφές, εκεί πέρα υπάρχει ένα ολόκληρο σενάριο. Εκεί πέρα και υπάρχουν και μάρτυρες που έχουν καταθέσει ότι δεν έχουν βάλει υπογραφές. Και εδώ πέρα πρέπει να περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και να ανακοινώσει τελικά τι ακριβώς έχει γίνει με την άρση ασυλίας της και με όλα αυτά. Δηλαδή, θα υφίσταται στις επόμενες εκλογές το κόμμα Φωνή Λογικής, ή θα δούμε να μεταπηδήσει σε Μητσοτάκη Σαμαρά η κυρία Λατινοπούλου.
0: Ναι, πολλά κόμματα δεν ξέρουμε αν θα υφίστανται μέχρι τις επόμενες εκλογές, να σου πω την αλήθεια. Όπως και το ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω τι θα γίνει. Δηλαδή, πραγματικά θέλουν να κατέβουνε με 1% που παίρνουν στις δημοσκοπήσεις? Κρίμα, δεν είναι? Θα ξεφτυλιστούν. Διασυρμός είναι αυτό.
1: Με τη Δούρου τώρα.
0: Αυτή η δημοσκόπηση, άμα δεις πιο πάνω, έχει και μια πολύ ωραία ερώτηση. Πιο κάτω, μάλλον, έχει μια πολύ ωραία ερώτηση για το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τι ερώτηση?
0: Ποιος θεωρείται ότι μπορεί να δώσει νέα δυναμική στο ΣΥΡΙΖΑ, Πολάκη ή Δούρου?
1: Πολάκη, αφού λέει δεν κατεβαίνω.
0: Δεν κατεβαίνω, εντάξει, ναι, αλλά ποιος θα έδινε?
1: Ναι, οι περισσότεροι είπαν για Πολάκη.
0: Είπαν, καλά, οι περισσότεροι είπαν κανένας.
1: Ναι. Αλλά ανάμεσα σε αυτούς
0: τους δύο. Αλλά ανάμεσα σε αυτούς τους δύο, ναι, με Πολάκη.
1: Δηλαδή με 7% του κόσμου του ΣΥΡΙΖΑ βγήκε πρόεδρος η Δούρου. Τι να πω, τρομακτικά αυτά που
0: σημαίνει. Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, είχαμε μείνει στην Αφροδιτούλα, η οποία Νέα Δημοκρατία είναι. Ωραία, πάμε. Κωνσταντοπούλου, εγώ να σου πω για την κυρία Κωνσταντοπούλου τώρα. Γιώργο, πρέπει να παραδεχθώ ότι καλός ή κακός, σαν αντιπολίτευση, είχε τοποθετηθεί σε διάφορα θέματα. Mm. Πρέπει να το παραδεχθώ. Δεν έχουμε καμία σχέση ιδεολογικά με τις ΛΟΑΤΚΙ κοινότητες και με όλα αυτά που υποστηρίζει η κυρία Κωνσταντοπούλου, δηλαδή μακριά από μένα. Αλλά καλός ή κακός, είχε μια δυναμική και μια τάση. Σε κάποια φάση είχε φτάσει τρίτο
0: δεύτερο,
1: κόμμα.
0: Δεύτερο.
1: Δεύτερο.
0: Δεύτερο κόμμα. Δεύτερο κόμμα. Ήμασταν η πρώτη εταιρεία που την δώσαμε πρώτο κόμμα. Δεύτερο κόμμα.
1: Δεύτερο κόμμα είχε φτάσει.
0: Δεύτερο κόμμα.
1: Και εδώ πέρα βλέπουμε τώρα να είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ένα το κόμμα τώρα.
0: Ένα το κόμμα.
1: Γιατί αυτό το πράγμα έτσι?
0: Και κινδυνεύει να μην μπει και στη Βουλή. Δηλαδή επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Έτσι όπως μπήκε. Έτσι, γιατί με αυτό ήταν το ποσοστό της, 3, κάτι νομίζω πήρε.
1: 2,9 τώρα την δίνεται.
0: 2,9 στην πρόθεση, με την εκτίμηση θα πάει πάνω από 3. Αλλά αυτό είναι το ποσοστό που μπήκε στη Βουλή. Αυτό ήταν το ποσοστό, 3, κάτι ήτανε.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Αυτό. Άρα την βλέπεις εκτός Βουλής.
0: Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Δεν ξέρω ακόμα, θα το δούμε. Αυτή η δημοσκόπηση τη δείχνει μέσα στη Βουλή. Ωραία. Στην εκτίμηση τη δείχνει μέσα. Αλλά δεν θα μου έκανε εντύπωση αν έμενε απ' έξω. Εντάξει, δηλαδή, okay, έχει μια αντισυστημικότητα. Είπε τι είπε για τα Τέμπη. Εκεί πέρα είναι που έπιασε και ένα ταβάνι, ένα πικ. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν είδαμε την Καριστιανού να κάνει κόμμα και να, παίρνει και τους ψηφοφόρους της, και πολλά από αυτά τα πράγματα που έλεγε για τα Τέμπη εν τέλει, καλός ή κακός, τα πιστεύουμε. Η δικαιοσύνη λέει ότι έως ένα σημείο δεν ισχύουν.
1: Καλά, τα Τέμπη είναι μια μεγάλη πλήση.
0: Είναι μια μεγάλη πλήση. Ναι.
1: Βλέπω όμως ότι δίπλα της στο 2,4 είναι ο Κασελάκης.
0: Ναι.
1: Να σου πω την άποψή μου τώρα, ομά, για αυτούς τους δύο. Ο Κασελάκης για μένα δεν έχει ούτε 1%. Γιατί? Τώρα τον είδαμε να παίζει τένις με τον Άδωνη.
0: Ναι.
1: Τον είδαμε σε συνέντευξη με τον Άδωνη να μην είναι τώρα τόσο εκρηκτικός ή τόσο, ξέρεις, έτσι. Να προσπαθεί να το στριμώξει. Φιλαράκια!
0: Την είδε στην.
1: Φιλαράκια!
0: Ναι, δεν ήταν.
1: Εσύ δεν ξέρω τώρα, εγώ δεν παίζω τένις. Ούτε εσύ να φανταστώ. Παίζει τένις.
0: Παίζω λίγο τένις.
1: Δηλαδή με φίλους σου θα παίξει τένις.
0: Ναι.
1: Με κανένα γνωστό σου.
0: Έτσι.
1: Εδώ πέρα τώρα αυτοί οι δύο άνθρωποι υποτίθεται ότι είναι σε διαφορετικά στρατόπεδα σε εισαγωγικά. Είναι απέναντι πολιτικά, έχουν διαμάχη.
0: Εντάξει. Όχι, εγώ διαφωνώ. Γιατί το λες αυτό?
1: Τι εννοείς?
0: Εντάξει, δεν είναι κακό να ο αθλητισμός ενώνει. Οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες όταν γίνανε, σταμάτησαν όλοι οι πόλεμοι στην αρχαία Ελλάδα. Ξέρεις, θυμάσαι στην αρχαία εποχή.
1: Ναι.
0: Και γίνανε οι Ολυμπιακοί αγώνες για να παίξουμε αθλήματα. Δηλαδή, okay, αυτό δεν το.
1: Ναι.
0: Είναι ωραίο να βλέπω ένα τέτοιο ανταγωνισμό στο γήπεδο, στο κόρτα.
1: Δεν συμφωνώ.
0: Όχι, εντάξει.
1: Δεν συμφωνώ. Γιατί να σου πω κάτι, όταν ανοίγουν οι κάμερες όλοι είναι εχθροί και όταν κλείνουν οι κάμερες από ό,τι φαίνεται όλοι είναι φίλοι. Για μένα αυτή η υποκρισία δεν μ' άρεσε.
0: Ναι.
1: Στο λέω έτσι όμα, δεν μ' άρεσε. Και ειδικά με πολιτικούς απατεώνες και πάει λέγοντας. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. ΣΥΡΙΖΑ, δεν θέλω να σε φέρω σε αυτή τη δυσιόλη θέση. Λοιπόν, ΣΥΡΙΖΑ 1% είπαμε τελειώνει για σένα, από ό,τι κατάλαβα.
0: Ναι, τελειώνει.
1: Τελειώνει,
0: Τελειώνει, ναι. Τι, μα και ξαναλέω, δηλαδή δεν πρέπει να κατέβουν σε εκλογές αυτοί οι άνθρωποι. Είναι διασυρμός, είναι κρίμα για ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε, έτσι, από το πουθενά, να είναι στο 1%. Εδώ κάναμε προχθές μία έρευνα τηλεφωνική, εν πάση περιπτώσει, για έναν υποψήφιο σε έναν δήμο εδώ στην Βόρεια Ελλάδα. Δεν θέλω να πω το δήμο, αλλά το ξέρεις ότι δεν βρήκα ούτε έναν ψηφοφόρο του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Απίστευτο.
0: Ούτε έναν ψηφοφόρο του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Έτσι πρέπει. Αλλά θα μου πεις τώρα αφού αλλάξα ένα φημί και...
0: Ναι, πήγαν στο Ελλάς, εντάξει, αλλά...
1: Δεν λένε ΣΥΡΙΖΑ, λένε Ελλάς.
0: Ναι.
1: Καλά, ναι, αριστερά δεν θα το σχολιάσω καθόλου. Ναυάγιο ήταν από την αρχή που ιδρύθηκε. Νίκη. Και Νίκη δεν θα σχολιάσω. Εντάξει, δεν ξέρω. Η Εκκλησία, από ό,τι φαίνεται, οι Μητροπολίτες μετά την αύξηση σταμάτησαν να στηρίζουν τόσο ενεργά τον κύριο Νατσιό. Οπότε ο κύριος Νατσιός είναι στο 0,3%. Και αυτοί θεωρώ ότι αργά ή γρήγορα θα υπάρχουν. Στο λέω, να το ξέρεις.
0: Πάνε αλλού αυτοί, ναι.
1: Δεν μπαίνει στη Βουλή για μένα η Νίκη.
0: Να βάγισε, τέλος.
1: Να βάγισε, ναι, τέλος. Mm. Και ούτε η Άγκυρα του σώζει, ούτε τίποτα. Λοιπόν, θέλω όμως να συζητήσουμε τώρα για να εμβαθύνουμε λίγο εδώ πέρα για τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Να πάμε λίγο στη Θεσσαλονίκη. Πάμε λίγο εδώ στη Θεσσαλονίκη, λίγο, γιατί εδώ πέρα η Θεσσαλονίκη με έχουν τρελάνει. Λοιπόν, πού θες να πάμε, Α, Β, πού θες να ξεκινήσουμε.
0: Εσύ ό,τι θέλεις, να πούμε ότι είναι σημερινή έρευνα, δημοσιεύτηκε σήμερα για λογαριασμό του τύπος θες. Έτσι.
1: Οπότε είναι ολόφρεσκη.
0: Είναι ολόφρεσκη, ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία. Πάμε λίγο γρήγορα για Α και Β Θεσσαλονίκη, γιατί έχει πάει παρά 10 και θέλω να μου πεις και για Σαμαρά.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, Νέα Δημοκρατία 29,5% στην Α Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη, κόψτε τα ψυχοφάρμακα και τα ναρκωτικά. Δεν γίνεται να λέτε ότι έχει 30% η Νέα Δημοκρατία εδώ πέρα. Εσύ πώς το βλέπεις, υπάρχουν αυτά τα ποσοστά?
0: Ναι, ναι, ναι, υπάρχουν.
1: 17,5% Τσίπρας. Αμνησία έχουν πάθει εδώ πέρα.
0: Αμνησία έχουν πάθει.
1: Έχουν πάθει.
0: Ναι, πολλοί δεν συμμερίζονται το θέμα με το μακεδονικό. Έτσι, άλλοι λένε ότι ζούσαμε καλύτερα επί Τσίπρα, το λένε και αυτό. Επίσης, ξέρεις κάτι, να σου πω και αυτό. Η Α Θεσσαλονίκη παραδοσιακά είναι, κλείνει προς τα αριστερά.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Άμα δεις όλα τα αποτελέσματα των εκλογών, από το 90, μη σου πω. Παραδοσιακά είναι πιο κοντά στα αριστερά.
1: Εδώ στο κέντρο δεν μου φαίνονται κομμουνιστές πάντως όλοι αυτοί, να ξέρεις. Εδώ πέρα στο κέντρο ζουν στον αυρό. Πάμε παρακάτω. Ελληνική Λύση το 9%. Ναι, Ελπίδα 8,5%. Πασόκ 7,4%. ΚΚΕ 5,8%. Και πάει λέγοντας.
0: Ναι.
1: Τα πρώτα 2-3 κόμματα θέλω να σχολιάζουμε. Τρίτο κόμμα λοιπόν Ελληνική Λύση εδώ
0: Τρίτο πέρα, κόμμα, ναι. Πού να δείτε στη Β Θεσσαλονίκη.
1: Β Θεσσαλονίκη. 34,7% η Νέα Δημοκρατία.
0: Ούτε με σφαίρες,
1: Ούτε με σφαίρες.
0: Άμα σου λέω εγώ.
1: 34,7 στη Β Θεσσαλονίκη. Έλα, Χριστέ και κύριε, δεν πάτε καθόλου καλά. Δεύτερο κόμμα Ελληνική Λύση στη Β Θεσσαλονίκη.
0: Δεύτερο κόμμα, ναι.
1: 13,6%.
0: 13,6%.
1: Τρίτο κόμμα ο Τσίπρας με 11,4%. Τουλάχιστον έχουν ξυπνήσει για τον Τσίπρα εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Γκρεμίζονται, ναι. Αυτή απ' την άλλη είναι παραδοσιακά πιο δεξιοί η Β Θεσσαλονίκη.
1: Τι να πω. Περίεργα πράγματα. Περίεργα πράγματα. Δεύτερο κόμμα πάντως στη Β Θεσσαλονίκη. Ωραία η Ελληνική Λύση. Και ο πατριωτικός χώρος το έχουμε συζητήσει. Για μένα έχει μεγαλύτερα ποσοστά γενικά. Γιατί για μένα ο πατριωτικός χώρος δεν είναι πρόσωπα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι η Ελληνική Λύση ή κάποιο άλλο κόμμα πατριωτικό ή κάποιοι συγκεκριμένοι. Για μένα είναι ο ελληνικός λαός ο οποίος στηρίζει τον πατριωτικό χώρο. Το έχουμε πει αυτό. Θέλω όμως, μια και να αναφέρω τον πατριωτικό χώρο, να μιλήσουμε για τον Σαμαρά. Γιατί έχουμε 8 λεπτά.
0: Ωραία.
1: Πώς βλέπεις τον Σαμαρά? Και τι εικόνα έχεις εσύ, αν θα κατέβει, δεν θα κατέβει, αν θα κάνει κόμμα, δεν θα κάνει κόμμα, και αν θυμούνται οι Έλληνες τελικά τι έχει κάνει για την Ελλάδα και πώς λειτουργήσε σαν πρωθυπουργός?
0: Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι λίγο δυσκολεύεται με τα στελέχη. Αρχικά ψάχνει, έτσι, έχει πλησιάσει πάρα πολλούς νεοδημοκράτες, ανθρώπους που μπορεί και να μην βγούνε, ας πούμε, βουλευτές, ενώ τώρα είναι βουλευτές. Και πρόκειται να χάσουν την έδρα τους, γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν θα πάρει 40%. Οπότε μπορεί και να χάσουν την έδρα τους. Πολλούς από αυτούς τους ανθρώπους τους έχει πλησιάσει ο Σαμαράς και τους θέλει, τους τάζει λαγούς και πετραχίλια και τους λέει: παιδιά, ελάτε μαζί μου και αφήστε τον, το Μητσοτάκη. Όμως αυτοί οι άνθρωποι που θα το κάνουν αυτό, ενδεχομένως, δεν θέλω να τους στεναχωρήσω, αλλά την δεύτερη Κυριακή ο Σαμαράς δεν θα μπει καν στη Βουλή.
1: Εγώ
0: πιστεύω ότι δεν θα μπει καν στη Βουλή. Θα πιεστεί πάρα πολύ αυτό το κόμμα. Δεν θα μπει στη Βουλή.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα κάνει κόμμα. Γιατί άκου τώρα.
0: Ούτε αυτό το βλέπω, να σου πω την αλήθεια. Αλλά πες ότι δεν το βλέπω σωστά. Και οι περισσότεροι λένε ότι θα κάνει κόμμα. Μάλλον θα το κάνει, Αλλά εγώ δεν το βλέπω ούτε αυτό. Τι αργεί, γιατί αργεί.
1: Γιατί αργεί, γιατί περιμένει το 90, λένε. Αλλά εγώ ακούω και κάτι ακόμα γενικά από την πιάτσα που συζητιέται. Τι λένε? Με έναν νέο πρόεδρο, Γιώργο, στη Νέα Δημοκρατία. Το Δένδια, τον Πιερακάκη, ποιες είναι οι επιλογές?
0: Ναι.
1: Δένδιας, Πιερακάκης, εκεί κινούμαστε. Εγώ σε αυτούς τους δύο θα έρχνα τις μάρκες μου.
0: Okay.
1: Πιστεύεις ότι ο Σαμαράς θα ξανασυνεργαζόταν με τη Νέα Δημοκρατία αν δεν ήταν πρόεδρος ο Μητσοτάκης?
0: Έτσι λέει αυτός.
1: Έτσι λέει αυτός.
0: Έτσι λέει αυτός, αλλά εγώ το βρίσκω πραγματικά γελίο. Ένα κόμμα το οποίο μπορεί να έχει πάρει 3, 4, 5 %, να ζητήσει από ένα κόμμα που θα έχει πάρει 30 να αλλάξει πρόεδρο. Για να κάνει την κυβέρνηση. Το αφεγγελίο τώρα.
1: Ναι.
0: Πώς θα το κάνει αυτό?
1: Ίσως όμως να υπάρχει και μια συσπήρωση για την αυτοδυναμία πάντα, έτσι. Γιατί άμα δεν βγει αυτοδύναμος, θα πρέπει να συγκυβερνήσει ή θα πρέπει τουλάχιστον κάπως να δει να ξαναπάρει πίσω όλους αυτούς που φύγανε.
0: Ναι. Και τι βλέπεις εσύ ότι θα παραιτηθεί, ας πούμε, ο Μητσοτάκης?
1: Όχι.
0: Για να πάμε με άλλο πρόεδρο ξανά στη δεύτερη ή τρίτη Κυριακή.
1: Εντάξει, κοίτα. Τώρα, εγώ είμαι γενικά κατά της Νέας Δημοκρατίας, αλλά η Νέα Δημοκρατία δεν είναι και εκεί ένα πρόσωπο.
0: Όχι.
1: Έτσι, δηλαδή δεν είναι Μητσοτάκη στο κόμμα.
0: Σίγουρα όχι.
1: Και παλαιότερα, από ό,τι θυμάμαι, πιο πολλοί λέγανε η παράταξη και η παράταξη μας είχαν ζαλίσει. Ας ξεχρεώσουν πρώτα το κόμμα, αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι.
0: Ναι, αν και οι ψηφοφόροι που έχουν μείνει αυτή τη στιγμή στη Νέα Δημοκρατία, αυτό το 29-30% που βλέπεις, είναι όλοι μητσοτακικοί, έτσι. Δεν έχει σαμαρικούς εκεί μέσα. Σαμαρικοί την έχουν κάνει. Γι' αυτό και σου λέω ότι όταν ο Σαμαράς κάνει κόμμα, από αυτό το 30 που βλέπεις, δεν θα πάρει πολλές μονάδες. Θα πάρει από τους αναποφάσεις τους, δηλαδή από τη Νέα Δημοκρατία του 40%. Όχι από τη Νέα Δημοκρατία του 30.
1: Ναι. Η Νέα Δημοκρατία όμως με άλλο πρόεδρο, άκου τι θα σου πω.
0: Ναι.
1: Με ένα 30% που λες ότι έχει τώρα, σε περίπτωση που αλλάξει πρόεδρο, η Λατινοπούλου θα τρέξει, πιστεύω. Θα τρέξει. Θα κάνει μακροβούτι και θα τρέξει να ξαναπάει στη Νέα Δημοκρατία. Οπότε, εντάξει τώρα, άμα κάνει και ο Σαμαράς κόμμα, δεν υφίσταται Λατινοπούλου και φωνή λογικής. Αλλά μαζί με τον Σαμαρά, αν πάνε στη Νέα Δημοκρατία, δεν θα δώσουν, πιστεύεις, ένα ποσοστό. Ο Σαμαράς, αν πάει δηλαδή, δεν θα δώσει το ποσοστό στη Νέα Δημοκρατία που έχει.
0: Όχι.
1: Δεν το βλέπω.
0: Όχι. Και μάλιστα, συγγνώμη που θα το πω αυτό, αλλά ναι, θα ξεφτυλιστεί ο Σαμαράς.
1: Θα ξεφτυλιστεί,
0: ναι. Και εγώ θεωρώ ότι θα εξευθυλιστεί και κόμμα να κάνει πάλι θα εξευθυλιστεί και το θεωρώ κρίμα, γιατί τέλος πάντων ήταν ένας πρόεδρος ο οποίος, ας πούμε, ότι κράτησε την Ελλάδα στο ευρώ, έδωσε μια μάχη, εντάξει, ναι.
1: Θα το πάθει το κεφαλικό, μην το λες.
0: Θα το πάθει.
1: Και δεν θα εξευθυλιστεί τώρα, είναι χρόνια.
0: Έτσι, και θα κάνει κόμμα, δεν θα μπει στη Βουλή και έτσι θα κλείσει την καριέρα του. Δεν είναι κρίμα?
1: Εγώ θεωρώ ξεφτύλα όλη την κατάσταση.
0: Είναι.
1: Ξεφτύλα όλη την κατάσταση. Που μαλλιοτραβιούνται τώρα σαλμάδες με Άδωνη που ήταν μαζί παλιά και λέγανε τα καλύτερα ένας για τον άλλον. Ναι. Σαμαράς Μητσοτάκης που ήταν μαζί τόσα χρόνια και λέει τώρα τα χειρότερα ένας για τον άλλον. Καλά, για Καραμαλή την ασχολιάσω. Γενικά θεωρώ, να σου το πω έτσι απλά, γιατί η συζήτηση αυτή πρέπει να αναφερθεί αυτό το πράγμα. Θεωρώ ότι αυτά τα πρόσωπα, όλα είναι η δική μου άποψη, έχουν περάσει και έχουν αποδείξει ότι δεν μπορούν να σώσουν την Ελλάδα. Η Ελλάδα καταραίει. Δηλαδή θεωρώ ότι υπάρχει έτσι μια άλλη τάση πλέον. Πρέπει να υπάρξει ένα ηγέτη που έχει την πατρίδα μέσα του, την αγαπάει, για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν. Εσύ δεν ξέρω πώς το βλέπεις.
0: Εγώ θέλω να είμαστε αισιόδοξοι. Θέλω να είμαστε αισιόδοξοι. Και θα μείνω εδώ, δεν ξέρω. Θέλω να είμαστε αισιόδοξοι και πραγματικά να σου πω και κάτι. Εμένα δεν μου αρέσει το εξής. Είναι σαν να πηγαίνουμε σε εμφύλιο, ρε Γρηγόρη.
1: Υπάρχει εκεί έξω, εγώ πιστεύω. Παλώνουν, σκοτώνονται μεταξύ.
0: Ναι, δηλαδή αυτό που βλέπω στα social όταν ανεβάζουμε μια έρευνα, το πόσο μαλώνει ο κόσμος μεταξύ τους. Δηλαδή, τι να πω, παρόλο που δεν συμμετέχω στη συζήτηση και μαλώνουν μεταξύ τους, ντρέπομαι.
1: Ναι.
0: Λέω, τι γίνεται ρε παιδιά, Έλληνας με Έλληνα.
1: Ναι, είναι τρομερό αυτό.
0: Όχι.
1: Ένα τελευταίο σχόλιο, μιας και έχουμε φτάσει και 57, έχουμε 2 λεπτά, 1 λεπτό, 2 λεπτά μπροστά μας. Ένα τελευταίο σχόλιο θέλω για τους νέους. Πιστεύεις δηλαδή ότι οι νέες γενιές έχουν αντιληφθεί τι γίνεται, ότι ξέρω εγώ αλλάζουν τάση, ή βλέπεις να λένε θα πάω να ψηφίσω ό,τι μου πει η μάνα μου ή ο πατέρας μου?
0: Οι νέες γενιές είναι λίγο διαφορετικές από τις παλαιότερες γενιές. Σίγουρα θεωρώ ότι έχουν ξυπνήσει λιγάκι. Έτσι βλέπουμε νέους ανθρώπους που κοιτάνε πιο πολύ προς το πατριωτικό χώρο. Εντάξει. Αλλά υπάρχει πάντοτε αυτή η μερίδα. Δεν ξέρω αν είδες. Πάλι θα αναφερθώ στην ΚΝΕ.
1: Ναι.
0: Προχθές πότε ήτανε που ανέβηκαν το βουνό.
1: Ναι,
0: το
1: είδες σημαίες,
0: αυτό,
1: ναι,
0: με τις σημαίες. Το είδα αυτό
1: νερό
0: και ανατρίχιασα.
1: Πήγα στο νοσοκομείο.
0: Το είδα αυτό και ανατρίχιασα. Λέω, δεν είναι δυνατόν νέα παιδιά να πιστεύουν σε αυτό το πράγμα.
1: Κοίτα, αυτοί που ανέβηκαν σε εκείνο το βουνό και ήπιαν νερό το ποτάμι και πάθαν γαστρεντερίτιδα τα 40 άτομα και πήγαν στο νοσοκομείο, μόνο που ήπιαν νερό από το ποτάμι, μπορούμε να τους παρομοιάσουμε με πολιτικά ζώα.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη που το λέω έτσι, κρίμα για τους ανθρώπους, αλλά δεν θεωρώ.
0: Τι να πω, όχι. Πραγματικά στεναχωρέθηκα.
1: Εντάξει. Εντάξει, δεν γνωρίζω, σου φέρω χαρτομάτιλα μα.
0: Όχι, ναι, να μου τα φέρεις, δηλαδή, γιατί αν είναι δυνατό.
1: Γιατί κνέστε να χωρέθηκες τώρα που υπάρχει στρατολόγηση.
0: Ναι, γιατί αυτά τα παιδιά, είμαι μαζί τους στα έδρανα του πανεπιστημίου, ήμασταν μαζί στο σχολείο.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να το βλέπω αυτό το πράγμα. Τρελαίνομαι.
1: Ναι, αλλά η διαφορά ποια είναι? Ότι εσύ έπινες το καφεδάκι σου και αυτοί μοιράζανε φυλάδια. Και μοιράζανε φυλάδια για ποιον, για τον Κουτσούμπα.
0: Το ξέρεις ότι στο Λύκειο στείνανε, εδώ στο 5ο Λύκειο, στη Θεσσαλονίκη κάτω εκεί στο Μέγαρο Μουσικής, στείνανε κάθε πρωί, ΚΝΕ, έστεινε, πώς να σου το πω, 2-3 ανθρώπους και μοίραζαν φυλάδια και σου κάνανε πραγματικά προσλητισμό. Εγώ αναγκάστηκα να φύγω, σκέψου, να μην μπω από την κεντρική είσοδο του σχολείου. Έμπαινα από πίσω, πηδούσα τα κάγκελα. Γιατί δεν ήθελα να τους βλέπω.
1: Εγώ έχω δει όμως και την άλλη πλευρά. Έχω δει και την άλλη πλευρά, γιατί και η ΔΑΠ στρατολογικός μου. Και εκεί πέρα δεν παίρνεις βιβλία, μα δεν γραφτείς. Και εκεί είχαμε. Να σου πω κάτι.
0: Αυτό δεν γίνεται πλέον όμως.
1: Να συμφωνήσουμε όμως σε κάτι. Πλέον. Να συμφωνήσουμε κάτι.
0: Πέρα.
1: Τι δουλειά έχουν στα πανεπιστήμια τα κόμματα, αρέσει Γιώργο. Κανονικά στα πανεπιστήμια άλλος πέρα να σπουδάσει, να μάθει την τέχνη, τον κλάδο του. Να κάνει τις σπουδές του. Δεν έχει σχέση. Εκεί πέρα για μένα η πολιτική δεν πρέπει να υπάρχει στα πανεπιστήμια.
0: Επειδή έχω κάνει και πανεπιστήμιο στο εξωτερικό λίγο, ένα έτος Εράσμους έκανα. Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Αλλά δυστυχώς και μπορεί να διαφωνήσεις, αν η ΔΑΠ δεν υπήρχε στο δικό μου. Στη δική μου σχολή εδώ στο Πολυτεχνείο θα είχαμε μόνο καταλήψεις. Θα είχαμε μόνο καταλήψεις, να ξέρεις.
1: Ναι, άκου. Εγώ εννοώ να μην υπάρχει ούτε δεξιά ούτε αριστερά.
0: Ναι, σε αυτό συμφωνούμε.
1: Να μην υπάρχουν γενικά κομματικές συνεδρίες στα πανεπιστήμια.
0: Εγώ. Καλά.
1: Γενικά δεν λέω να μην υπάρχει.
0: Να θυμηθούμε τα λόγια του Μητσοτάκη που έλεγε: εγώ δεν θέλω τη ΔΑΠ και τις παρατάξεις θα τις καταργήσω. Και...
1: Εντάξει, την αστυνομία στο πανεπιστήμιο.
0: Okay, εντάξει, τα έλεγε όμως αυτά. Και θεωρώ λάθος του που δεν το έκανε. Παρόλο που εγώ ήμουνα υποστηριχτής της ΔΑΠ, γιατί αν δεν είχαμε ΔΑΠ, σου λέω, θα είχαμε μόνο καταλήψεις.
1: Καλά, μου τα λες τώρα, που είναι 3 η ώρα ακριβώς αυτά. Λοιπόν, την επόμενη φορά θα συζητήσουμε για τις κομματικές νεολαίες και για τα πανεπιστήμια και θα εμβαθύνουμε και στα υπόλοιπα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Καλό μεσημέρι, υγεία και ευλογία να έχεις.
0: Καλή συνέχεια.
17: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: ήξερες τέλειος.
1: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι
3: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα, αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310-24090 και 697-7276-060.
4: Επειδή βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
5: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
4: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
5: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
4: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
5: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
4: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
5: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
4: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
5: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
2: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά, ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα, δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-20-117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
6: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
7: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
8: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
7: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
9: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
7: Ό,τι ψάχνει σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένου σπόρου και φυτόρια εκυπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσι Κώστα.
9: Εδώ θα βρει ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
7: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ρωτάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 2660.
0: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
8: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
0: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
8: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
0: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
8: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
10: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
8: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
11: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 326262 και 6974 675631.
12: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
13: Πέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
14: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
13: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή
15: φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
16: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά μία. Και η πίτσα Γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410-44555.
17: Μάμα μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
18: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410-46922.
19: Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
20: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51643.
21: Για ένα γάμο παραμυθένιο. Για μία βάπτιση ονειρεμένη. Για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-047-996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
1: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27, στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
21: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά Ζώτο που τη σώμα. Γεύεστε.
3: Ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
21: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
3: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
21: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
3: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
21: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
3: Στο Σώτο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
21: Και για τους μικρούς μας φίλους δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
3: Σώτο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
21: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
3: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641-10-19-81.
22: Ακούτε ράδιο Όραμα στους 100.
23: Με το στρώμα, με τις καρδιάς το πείραμα, με τρέδα και με το αίμα.
24: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με περνάει. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειες μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου. Μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και μένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τσομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Ζουν για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται.

0: ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
1: Τούτος δω ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στο πετρούς του.

0: στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτη. Καλησπέρα κύριε Κωνσταντινίδη.
1: Καλησπέρα Γρηγόρη Σερέτη και σε όλους τους ακροατές.
0: Κύριε Κωνσταντινίδη, η δικαίωση σταδιακά έρχεται. Ήδη έχει διαψευστεί ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Λωρίδης, ο οποίος έβγαινε και έλεγε ότι όποιος μιλάει για μπάζωμα και ξεμπάζωμα είναι για τα μπάζα. Και βλέπουμε τώρα τον συγκεκριμένο εισαγγελέα, τον κύριο Μητρούλια, να καλεί να πάνε προς το ειδικό δικαστήριο ο Τριαντόπουλος, ο Φαλάρας, η αστυνομία και οι λοιποί.
1: Το θέμα ξεκίνησε από τους συγγενείς. Είχαμε καταθέσει μία μηνυτήρια αναφορά κατά της περιφέρειας εκεί στο καλοκαίρι του 23. Ο εισαγγελέας ο Τζαμαλής, ο οποίος άφησε να παραβιαστεί το πεδίο από τον Τριαντόπουλο και τους υπολείπους, μας ζητούσε διευκρινιστικές ερωτήσεις καθυστερώντας τη διαδικασία και αναγκαστήκαμε μετά, η μηνυτήρια αναφορά ήταν από 19 άτομα και μετά αναγκαστήκαμε εγώ με τον Πάδο τον Ασλανίδη να καταθέσουμε μήνυση έγκληση κατά του Περιφερειάρχη Αγοραστού, όλους όσους συμμετείχαν στο συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας και κατά των τεσσάρων υφυπουργών και υπουργών που ήταν στο πεδίο, Πλεύρης, Ράπτη, Τριαντόπουλος, Παπαδόπουλος. Από όλη αυτή τη διαδικασία λοιπόν, συγγνώμη να ολοκληρώσω, και 12, αυτό έγινε 12 Δεκεμβρίου του 23 και στις 12 Ιανουαρίου του 24 κατέθεσε ο Νικόλαος Πλακιάς μαζί με τον αδερφό του Δημήτριο Πλακιά μηνυτήρια αναφορά, μήνυση πάντως ήταν καταγγελία για την παρέβαση στο πεδίο με την προοπτική ότι αυτά όλα γίνανε για να επειδή έρχονται επικείμενες εκλογές. Η αιτία δηλαδή της καταγγελίας ήταν αυτή. Έγινε παρέμβαση στο πεδίο ότι η προοπτική ήταν οι επικείμενες εκλογές. Μετά από πολλή δουλειά όμως που έγινε πάλι από τους συγγενείς και τους δικαστικούς λειτουργούς, φτάσαμε στο σημείο, υπήρχε μια αλληλογραφία μεταξύ δικαστικού Μεγάρου Λάρισας και Αρίου Πάγου. Στο τέλος η εισαγγελέα εφετών κυρία Μάτση άσκησε τις διώξεις στα 4 πρόσωπα που κάναν την παρέμβαση στο πεδίο, Αγοραστός, Παλάρας, Παπαγεωργίου, Χαρακόπουλος, και αργότερα η δικογραφία αυτή ανέβηκε στον ειδικό φέτη ανακριτή και σχηματίστηκε η δικογραφία με τον Τριαντόπουλο και λόγω του άρθρου, θεωρητικά του άρθρου 86, οδηγήθηκε στον Άριο Πάγο. Φτάσαμε λοιπόν μετά από έρευνα και την υποστήριξη της κατηγορίας από πάρα πολλούς συγγενείς και τραυματίες, φτάσαμε στο τελικό αποτέλεσμα, στο προτελικό αποτέλεσμα να ασκηθεί, να γίνει πρόταση για την παράβαση και μόνο καθήκοντος βέβαια του Τριαντόπουλου και των υπολείπων 4 παραγόντων, οι οποίοι όντως κάναν παράβαση καθήκοντος, κάνανε και άλλα δικήματα, τα οποία βέβαια στην υποστήριξη κατηγορίας ως όφυλαν οι συγγενείς καταθέσανε και για άλλα δικήματα που είχαν γίνει και για την υπόθαλψη εγκληματιών. Εμείς αυτό που είχαμε καταθέσει μετά από λίγο καιρό μαζί με τους Έλληνες πολίτες

0: για τη μήνυση η οποία έχει σχέση και με τους ιατροδικαστές, το σύνολο δηλαδή και με τους δικαστικούς πραγματογνώμονες και με τους δικαστικούς λειτουργούς, είχαμε αναφέρει σε άλλη βέβαια έγκληση για το σατερισμό και την κατάχρηση της εκδοσίας, γιατί με εντολή Μαξίμου ο Τριαντόπουλος ήταν στο πεδίο, αυτά όλα φανήκανε πλήρως μέσα από την κύρια ανάκριση που έγινε. Παρόλα αυτά όμως ο εισαγγελέας τον έστειλε μόνο, τους έστειλε μόνο για παράβαση καθήκοντος. Χώρισε τους τρεις τους προανακριτικούς υπαλλήλους του ΔΥΠΗΝ Λάρισας για να πάνε σε άλλη δικογραφία, να πάνε στην τακτική δικαιοσύνη και να σχηματιστεί μια άλλη δικογραφία από τους υπολείπους πέντε, δηλαδή τον Τριαντόπουλο και τους άλλους τεσσάρους. Αυτά είναι τα, αυτό είναι το ιστορικό της διαδικασίας αυτής. Θεωρώ ότι καλά είναι να κρατήσουμε μικρό καλάθι στην όλη ιστορία. Ναι, με δικαιωνόμαστε και εμείς οι άνθρωποι που κάναμε όλες αυτές τις ενέργειες, αλλά και η δικαστική λειτουργία που όντως βγάλανε την αλήθεια έστω σε αυτό το βαθμό που είναι και καταγγείλανε τα συγκεκριμένα αδικήματα. Μένει τώρα το δικαστικό συμβούλιο να αποφασίσει στις αρχές φθινοπόρου αν οδηγηθεί στην τακτική δικαιοσύνη, στο ειδικό δικαστήριο, γιατί ακόμα δεν υπάρχει τακτική δικαιοσύνη, επειδή πέρασε από το άρθρο 86, πρέπει να οδηγηθεί στην τακτική δικαιοσύνη ο φάκελος της δικογραφίας. Η παράβαση καθήκοντος λειτουργεί με την έννοια ότι υπάρχει κάποιος δόλος, ένας δημόσιος υπάλληλος και ενή υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό να ενεργεί με δόλο έστω και αυτό που τον έχει χρεώσει ο εισαγγελέας, ότι εκεί υπήρχε μια παρέμβαση και ότι βιαίως πήγανε τα χώματα από εκεί και οι υπηρεσιακοί παράγοντες κάνανε αυτά που κάνανε σε ένα χώρο που μόνον δικαστική λειτουργία έχουν την ιδιότητα αυτήν, και η παρέμβαση ήταν από τον Τριαντόπουλο.
1: Κύριε Κωνσταντινίδη, ένα λεπτό να σας διακόψω εδώ πέρα, γιατί θέλω να ρωτήσω κάτι. Η εντολή δόθηκε όμως σύμφωνα με τον κύριο Τριαντόπουλο σε ραδιοφωνική συνέντευξη που το έχει εξομολογηθεί από τον Πρωθυπουργό, δηλαδή ο κύριος Τριαντόπουλος, μιας και το παίρνουμε έτσι και θα μιλήσουμε για τους υπόλοιπους, έχει πει ότι εμένα με έστειλε ο Πρωθυπουργός σαν υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό. Έτσι, εκεί ήταν ο πρώην υφυπουργός, τέλος πάντων. Δηλαδή δεν έχει ευθύνη ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έδωσε την εντολή από ό,τι φαίνεται στο συγκεκριμένο άνθρωπο.
0: Ακριβώς αυτό λειτουργεί, ότι ο δόλος που είχε ο Τριαντόπουλος για να κάνει παράβαση καθήκοντος μαζί με τους υπολείπους ήταν μήπως για να αυτοί που πράξανε τη διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών να τους προστατεύσει, δηλαδή τους υπαλλήλους του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ. Όχι βέβαια. Ο σκοπός λοιπόν της όλης παρέμβασης δεν ήταν αυτός, για να φανεί ότι δεν έγινε κάτι στο σιδηρόδρομο. Ίσα ίσα, αυτοί είναι ήδη κατηγορούμενοι για την διατάραξη της πάρας των κοινωνιών. Ο σκοπός λοιπόν που έγινε όλη αυτή η παρέμβαση του πεδίου ήταν διότι λειτουργήσαν προς όφελος προσωπικό ποιοι, αυτοί που συμμετέχουν στο κομμάτι της συγκάλυψης. Και ποιους αγγίζει αυτό? Αυτούς που κατά πάσα πιθανότητα δεν ήθελαν να φανούν τα στοιχεία στο πεδίο. Γι' αυτό λοιπόν και υπήρχε και ο Δριτσάκος ως σκηνοθέτης της όλης ιστορίας εκεί της παρέμβασης στο πεδίο, γιατί υπήρχε κάτι στην εμπορική αμαξοστοιχεία, αυτό θέλαν να αποκρύψουν. Αυτό μέχρι τώρα αποκρύψανε και με τα βίντεο που δεν μας έχουν δώσει και με το φωτογραφικό υλικό που μετά από 3 χρόνια και τα λοιπά τα βλέπουμε σε υπολογιστές της περιφέρειας της Θεσσαλίας και της Αποκεντρωμένης. Υπάρχει μια ανώτερη σκηνοθεσία, όπως πολύ σωστά ανέφερες, με εντολή του Μαξίμου. Ο Τριαντόπουλος ήδη είχε σε πάρα πολλές δηλώσεις δημόσιες αυτή την τοποθέτηση.
1: Να πούμε κάτι στον κόσμο, γιατί δεν θα το θυμάται, ότι ο Γιώργος Δριτσάκος, ο οποίος ήταν αντιπτέραρχος της πολεμικής αεροπορίας, ήταν πρώην διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων, ο οποίος απεβίωσε το Μάιο του 2026, έτσι.
0: ξαφνικά και χωρίς να έχουμε κάποια αιτία μέχρι τώρα.
1: Ναι, πέθανε ο πρόεδρος του ΕΟΔΑΖΑΜ και να το πούμε αυτό, να το υπενθυμίσουμε στον κόσμο. Φέτος πέθανε, τώρα, 27 Μαΐου.
0: Ο συγκεκριμένος άνθρωπος ήξερε πάρα πολλά, όπως και άλλοι άνθρωποι που φύγανε ευνηδίως, που έχουν άμεση σχέση με τα Τέμπη και τη μη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας, με την χάλκευση των ηχητικών και όλων των υπολείπων.
1: Ναι. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση και για τον Κώστα Αγοραστό, γιατί θυμάμαι ότι έτρεχε στην αγκαλιά του Μητσοτάκη ο Αγοραστός, κύριε Κωνσταντινή.
0: Οι τέσσερις κατηγορούμενοι είναι δεξί χέρι του Μητσοτάκη και ο Αγοραστός και ο Χαρακόπουλος, αστυνομικός διευθυντής, και ο Παπαγεωργίου, Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας. Άρα γνωρίζανε πάρα πολύ καλά τι ακριβώς γινότανε. Δεν εφάρμοσαν τα πρωτόκολλα κανένας από όλους αυτούς, ενώ τα έχουν επικαλεστεί. Τα πρωτόκολλα λένε άλλα πράγματα, η δικαιοσύνη λειτουργεί με άλλους τρόπους. Παραβιάστηκαν όλα τα πρωτόκολλα, παραβιάστηκε και το άρθρο 239 και 251 που λέει ότι ο χώρος μένει αμόλυντος από όλους αυτούς τους παράγοντες. Είναι σε εξέλιξη όμως και η δικογραφία για τους δικαστικούς λειτουργούς. Όντως, όπως τα λες Γρηγόρη, οι άνθρωποι αυτοί είναι κολλητοί με το Μαξίμου. Ζούσανε από το Μαξίμου, ζούσανε από τις εντολές που εκτελούσανε για να φέρουν τα συγκεκριμένα αποτελέσματα της δουλειάς, βέβαια, που εκτελούσαν για λογαριασμό της κυβέρνησης, αλλά δυστυχώς κατά του ελληνικού λαού. Είδαμε τι έγινε και με τον Ντάνιελ, είδαμε τι έγινε και με τα Τέμπη, είδαμε τι έγινε και με τον Ιαννό, με τον ίδιο περιφερειάρχη Αγοραστό. Κατηγορήθηκε ο Αγοραστός πάλι για παράβαση καθήκοντος. Δεν ανέλαβε βέβαια εκεί πέρα κάποια σχέση που έχει σχέση με την ανθρωποκτονία. Γιατί δική του ενέργεια ήταν. Αλλά ας μην φύγουμε από τα Τέμπη, να παραμείνουμε σε αυτό το χώρο.
1: Βέβαια, να πούμε και γιατί οι άνθρωποι εκεί πέρα έξω ίσως να μην το ξέρουν, κύριε Κωνσταντινίδη. Τα άλλα τρία πρόσωπα είναι από την πολιτική προστασία, είναι ο Παπαγεωργίου, είναι από την αστυνομία ο Χαρακόπουλος και είναι από την πυροσβεστική ο Φαλάρας. Δηλαδή έχουν πάρει τους διοικητές από ό,τι κατάλαβα και θέλουν να τους πάνε στο ειδικό δικαστήριο, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ίσως δώσανε κάποιες εντολές ή δεν ανέλαβαν όπως θα έπρεπε δράση για να μπορέσουν να αποτρέψουν τα χειρότερα.
0: Για μένα λίγο, γι' αυτό είπα να κρατήσουμε λίγο μικρό καλάθι. Ο Τριαντόπουλος, από όσο είχα διαβάσει εγώ το σύνολο της δικογραφίας, μόλις είμαι έξω από τον Άριο Πάγο και έχω παραλάβει την πρόταση για να τη μελετήσουμε, από όσο είχα διαβάσει όμως την δικογραφία που είχε σχηματίσει η κυρία Μιλιώνη, η ανακρίτρια, ο Τριαντόπουλος φαίνεται ότι δεν ήταν στα καθήκοντά του να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο που λειτουργήσε. Και θεωρώ ότι το ειδικό δικαστήριο, πιθανόν η πρόταση να είναι να πάει στο ειδικό δικαστήριο και εκεί πιθανόν να το δει. Όμως, επειδή υπάρχει και μία παράγραφος που τον λέει ότι ήταν κάτι για την κοινωνική αρρωγή, θα μελετήσουμε λίγο την πρόταση του εισαγγελέα, του Μητρούλια, για να δούμε πώς μπορούμε να παρεύουμε σε όλο αυτό το πράγμα, για να αναδείξουμε και τα υπόλοιπα στοιχεία τα οποία τα έχουμε καταθέσει επιμελώς για στην ανακρίτρια την κυρία Μιλιώνη. Θα δούμε τι ενέργειες θα μπορούμε να κάνουμε, ώστε να έχουμε και μία πρόσβαση στην απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου.
1: Ναι.
0: Γιατί πρέπει να οδηγηθούν στην τακτική δικαιοσύνη κανονικά, τέλος πάντων.
1: Ναι, αλλά έπεσε η προπαγάνδα του Μητσοτάκη και του Μαξίμου και όλων αυτών εδώ πέρα των μέσων μαζικής εξαπάτησης που προωθούσαν αυτό το αφήγημα. Γιατί αυτή τη στιγμή ο εισαγγελέας Δωρίου Πάγου ζητάει την παραπομπή του πρώην υφυπουργού σε ειδικό δικαστήριο για το μπάζωμα του χώρου του δυστυχήματος, αλλά και του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας. Και εμείς όλοι, και οι συγγενείς πρώτα απ' όλα, εσείς κύριε Κωνσταντινίδη, γιατί εμείς να σας βοηθήσουμε προσπαθούμε, και εσείς που μιλούσατε για πρωτοφανές μπάζωμα και μάλιστα σε χρόνο τετέ για να γίνει το σημείο Λαμπίκο, όπως λέγανε κάποιοι, που μιλούσαμε για μισθωμένες εταιρείες, που είναι φαντάσματα αυτές οι εταιρείες. Μας λέγανε ψεκασμένους και συνωμοσιολόγους και κακοπροαίρετους. Και τώρα ήρθε η δικαίωση και έπεσε η προπαγάνδα τους.
0: Θεωρώ ότι κάπως έτσι είναι τα πράγματα, όμως ξαναλέω, επειδή εγώ κρατάω πάντα μικρό καλάθι, Φοβάμαι ότι όταν ένας υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό που μετά αναλαμβάνει ως πάλι υφυπουργός ενός άλλου υπουργείου κλιματικής αλλαγής και συνήθως συνταξιδεύει με τον ίδιο τον πρωθυπουργό και γελάνε και κάνουν διάφορα αστεία μεταξύ τους και χαριετίζονται, νομίζω ότι είναι υπό την πλήρη προστασία του πρωθυπουργού και αυτό ας περιμένουμε να το δούμε παρακάτω σύμφωνα με αυτά που σας είπα.
1: Τώρα θέλω να σχολιάσουμε τη χθεσινή αποκάλυψη το ότι μέχρι και σήμερα δεν λειτουργεί το σύστημα ETCS, δηλαδή το αυτόματο φρένο στα τρένα. Και παραδέχθηκαν ότι δεν λειτουργεί. Φυσικά αυτό το παραδέχθηκε ο ΣΥΕΟ των σιδηροδρόμων. Δεν είναι, είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει χαρακτηριστικό ρόλο. Τι έχετε να πείτε για αυτό που μέχρι σήμερα δεν λειτουργεί αυτό το αυτόματο φρένο.
2: Η μέρα θέλει ραδιόραμα.
3: Η νύχτα θέλει ραδιόραμα.
2: Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
4: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2:30.
5: Olga's Clean, συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean, αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα, 6942-87-0043. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης, με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων, Σουλίου 49, 26410-25-776.
6: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
7: Το Double Espresso Café.
6: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
7: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
6: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
7: Double Espresso Café. Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
6: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
7: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
6: Double Espresso Café.
7: Διπλή απόλαυση.
8: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
9: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες. Τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, ψυκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
8: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
9: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
8: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
9: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-736091 και 6987-059838 και στο metallicacteria.com.
8: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
10: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις κοπές.
11: Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα. Και
12: τα νούμερα
11: στην
12: μιλάνε
11: σου.
12: Μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
13: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι, καφέ Ζέφυρος. καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος Μελαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 2631-0-555-76 και 6972-2124-43. Μία όαση δροσιάς.
14: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.

0: άφησαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Βόλου.
1: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974 22 6075. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
2: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
3: Μήπως να πετάμε τότε.
2: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
4: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
1: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
5: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
1: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
5: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
1: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
5: Καθαριστήρια So Clean.
1: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
5: και Πλατεία 3 Φανάρια.
1: Και στο www.showclean.gr.
4: Είδες, μαμά, έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών τη Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελείου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
7: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
8: Ραδιόραμα 101,7 FM.
9: Τη σύμβαση την υπέγραψε το... υπουργός.
10: Ωραία. Λοιπόν, επειδή αυτά γίνανε μούχτη. Γιατί αυτά όλα τα έχουμε καταγγείλει εμείς, Γρηγόρη Σερέτ. Γιατί τα 41 εκατομμύρια που ήταν το αρχικό κόστος πήγε στα 85 με τις παράνομες παρατάσεις και το υπέγραψαν συνολικά τρεις υπουργοί.
9: Αυτό λέω.
10: Ο Χρυσοχοίδης ως υπουργός συγκοινωνιών, ο Σπύρτζης ως υπουργός υποδομών και μεταφορών και ο Καραμαλής την 7η και την 8η αποκλειστική σύμβαση για την οποία όμως δεν καν κατηγορείται.
9: Αυτό λέω. Αυτό λέω, κύριε Κωνσταντινίδη. Αυτοί οι υπουργοί βάλανε την υπογραφή τους και ανέλαβαν μια ευθύνη. Έπρεπε να έχουν το σιδηρόδρομο λειτουργικό και ώστε να παρέχει ασφάλεια στον Έλληνα πολίτη. Δεν το κάνανε.
10: Βεβαίως. Μα γι' αυτό και βλέπουμε ότι το θέμα του άλλου, του Καραμαλή στον Άριο Πάγο, είναι για παράβαση καθήκοντος από το 21 μέχρι το 23. Τις συμβάσεις όμως τις υπέγραψε το 19. Με τη συγκεκριμένη εταιρεία και μάλιστα τους έδωσε και μπόνους 3,5 εκατομμύρια.
9: Άλλα μπράβο.
10: Εντάξει, αυτά είναι τα δικήματα τα οποία δεν τα περιλαμβάνει μέσα όλη η δικογραφία και αυτό θυμίζω για πολλωστή φορά ότι έγινε με σύμπραξη του Πασόκ, γιατί η πρόταση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής ήταν από το Πασόκ, το οποίο συνυπέγραψαν και η πλειοψηφία. Ενώ θα έπρεπε να ήταν κανονικά από το 19 που ανέλαβε. Γι' αυτό έχουμε ζητήσει και θα συζητήσουμε και συμπληρωματικά να ξαναγυρίσει η δικογραφία για έλεγχο στη Βουλή, για να συμπεριλάβει το σύνολο του χρονικού διαστήματος που ήταν ο Καραμαλής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.
9: Τους αφήσανε απ' έξω αυτούς λοιπόν.
10: Βεβαίως.
9: Τους αφήσανε απ' έξω. Και την γλιτώσανε όλοι αυτοί.
10: Ακόμα δεν τη γλιτώσανε. Ακόμα δεν τη γλιτώσανε, γιατί ακόμα έχουμε περιθώρια. Αυτά κρατάνε πολύ χρόνο και θέλουν πολλές υπομονές και πολλή επιμονή για να μπορέσουμε να αναδείξουμε την αλήθεια. Τις έχουν σπάσει τις δίκες σε πάρα πολλά κομμάτια, τις έχουν διαλύσει, τις έχουν αναβάλει. Ας ελπίσουμε στην κυρία δίκη να σταθεί στο ύψος της η έδρα, να κάνει τα απαραίτητα, παρόλο τις πιέσεις που θεωρώ εγώ και όλος ο κόσμος ότι δέχεται από υψηλά ιστάμενα πρόσωπα να μείνει χαμηλά. Όμως η αποδεκτική διαδικασία δεν χρήζει περιορισμούς. Θα υπάρξουν πάρα πολλοί μάρτυρες, όλοι οι συγγενείς θα καταθέσουμε όλα αυτά που έχουμε δει. Υπάρχουν στοιχεία που κρατάμε για την αποδεκτική διαδικασία και οι τεχνικοί σύμβουλοι και οι νομικοί σύμβουλοι θα κάνουν αυτό που πρέπει, τους ώστε τα δικήματα να φανούν και στο τέλος να πέσουν και οι αντίστοιχες ποινές στα πρόσωπα που όντως φταίνε.
9: Ναι. Ωραία. Επίσης βλέπω ότι δεν υπάρχει στη δικογραφία και σε κάθε εκπομπή, σε κάθε συνέντευξη που μιλάω για αυτό το θέμα θα το ρωτάω για ποιο λόγο δεν υπάρχει λέξη πυρόσφαιρα μέσα στη δικογραφία, γιατί δεν θεωρώ ότι όλα αυτά είναι τυχαία, γιατί καιρό τώρα λέμε για παράνομο φορτίο, καιρό τώρα λέμε το ότι απανθρακώθηκαν άνθρωποι μετά τη σύγκρουση και κανένας δεν το συζητάει στις δικαστικές αίθουσες, κύριε Κωνσταντινίδη.
10: Το θέμα το θέτουμε πολύ λίγοι από τους συγγενείς, πάρα πολύ λίγοι, γιατί η έδρα θα αφήσει να χρεωθούν αυτοί που πράξαν διατάραξη ασφάλισης κοινωνιών, είτε είναι του ΟΣΕ είτε είναι της ΕΡΓΟΣΕ, 28 θανάτους που δεν ευθύνονται αυτοί, τουλάχιστον 28 θανάτους, τουλάχιστον κάποιους από τους 28 θανάτους, οι οποίοι όπως ξέρουμε παθρακωθήκανε τα άτομα αυτά, οι σωροί, και δεν σκοτωθήκανε από το τροχαίο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, έχουμε ζητήσει τουλάχιστον για τους 28 απαθρακωμένους η δικογραφία για να ολοκληρωθεί σωστά και να μην είναι λυπής, να γυρίσει πίσω στην ανάκριση, να συνεχιστεί η εξέλιξη της ακροαματικής διαδικασίας για όπως συνεχίζει, να δούμε τι ακριβώς άλλο έχει γίνει εκεί πέρα, γιατί το κατηγορητήριο για την έκρηξη, για τον εμπρισμό, για την έκθεση σε κίνδυνο δεν υπάρχει δυστυχώς μέσα στο κατηγορητήριο. Και επίσης να ενημερώσω λίγο τον κόσμο ότι θα έχουμε δύο μέρες ακόμα, Δευτέρα και Τρίτη, την εβδομάδα που μας έρχεται, ακροματική διαδικασία στη Λάρισα. Μετά θα κλείσουν για τις δικαστικές διακοπές όλο τον Αύγουστο και θα ξεκινήσουμε αρχές Σεπτεμβρίου. Την Τρίτη όμως θα καταθέσουμε δύο εκθέσεις νέες, άρα καινούργιο υλικό, καινούργια στοιχεία. Είναι όμως από πρωτογενές φωτογραφικό και βιντεοσκοπικό υλικό από τις πρώτες ώρες και μέρες του εγκλήματος, δεν έχουν βγει αυτά τα στοιχεία ακόμα στη δημοσιότητα. Δυστυχώς, με παραπλάνηση μας τα δώσανε τελευταίες μέρες της δικογραφίας που έκλεισε από τον Μπακαΐμι, τον ειδικό εφέτη ανακριτή. 27 Ιουλίου του 2025 περάσαν στη δικογραφία και στο υπόμνημα που κατέθεσε ο Παντελής Θεμελής, διότι τον κυνηγήσαμε, ο οποίος ήταν πρόεδρος του ΟΑΘΙΚ, Σομάδας Αναγνώρισης Θυμάτων Καταστροφών, και έδωσε και το υλικό το πρωτογενές από τις πρώτες ώρες. Όταν εγώ διάβασα το υπόμνημά του αρχές Αυγούστου του 2025, έγραφε στο τέλος ότι σας παραδίδουμε και το υλικό το φωτογραφικό, το οποίο είναι της τροχέας και είναι μέσα στην δικογραφία. Και έτσι λοιπόν παραπλανήθηκα και δεν άνοιξα το υλικό αυτό να το δω. Το υλικό αυτό είναι πολύ πλούσιο, πολύ αναγνωριστικό, πρωτογενές, και βγάλαμε μια καινούργια έκθεση την οποία θα παραλάβει η έδρα την Τρίτη. Ταυτόχρονα θα παραλάβει και μια έκθεση βαλιστικής έρευνας που πάλι έχει κάνει τεχνικός μου συμβούλος τότε που γυρίσαμε το κοντέινερ από τη Θεσσαλονίκη πίσω από τη μάτα του Τσουρέκα και πήγε πίσω και είδαμε εκεί τις τρύπες που υπήρχαν. Υπάρχει και αυτή η έκθεση η οποία θα κατατηθεί σαν καινούργιο υλικό, η οποία που οδηγεί σε αυτό που έγινε στο πεδίο και δεν έχουν συμπεριλάβει στη δικογραφία. Δηλαδή, ότι δεν έγινε με τοπική σύγκρουση, ότι έγινε εκτροχιαφημός των τρένων, ότι το βαγόνι το πρώτο της εμπορικής χτύπησε με την επιβατική αμαξοστοιχεία, υπάρχει πάνω, το δείχνει το φωτογραφικό υλικό, κομμάτι της λαμαρίνας από την, από τη μηχανή της, της επιβατικής αμαξοστοιχείας. Είναι όλα αυτά καινούργια στοιχεία που θα κατατεθούν για να ξεκινήσει σωστά η έρευνα ή να γυρίσει τουλάχιστον για τους 28 απατρακωμένους πίσω. Και ταυτόχρονα θα καταθέσω και αίτημα εκταφής και για την σύζυγό μου τη Βασιλική Χλωρού και για τους υπολείπους 28 απατρακωμένους, σαν ότι πρέπει απαραίτητος να γίνει ανακριτική πράξη, διότι με το βούλευμα των 208 μπορούν τα ιστορία να πάνε στο εξωτερικό για να γίνουν πλήρως οι τοξικολογικές, βιοχημικές και οι οποιασδήποτε άλλες εξετάσεις χρήζουν για να μας πούνε και η απόδειξη του DNA ότι είναι τα πρόσωπα, μέσα να ταυτοποιηθούν τα πρόσωπα, αλλά και το τι ήταν αυτό που τους έκαψε. Αναφέρω ότι η Βασιλική Χλωρού, σύζυγός μου, δεν κάηκε, όμως μπορεί να έχει πρωτογενές υλικό και να απορροφήθηκε είτε στους πνευμονές είτε στο σώμα της, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την ανάκριση να πράξει τα δέοντα. Έχω ένα ερωτηματικό και γιατί μέχρι τώρα ενώ το βούλευμα, το 208 που δεν αφορά τη σύζυγό μου, αφορά όμως τους άλλους, γιατί δεν το έχουν αξιοποιήσει όλοι αυτοί οι συγγενείς που ζητήσαν εκταφή για να μπορέσουν να γίνουν σωστά. Αναγκάζομαι και το ζητάω εγώ, γιατί πρέπει να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Αυτά όλα θα γίνουν.
11: Ναι, σε αυτό πρέπει να κάνω μια ερώτηση, γιατί θυμάμαι ότι υπήρχε μια έτσι, αντιπαράθεση για το ποια εργαστήρια θα κάνουν τις εξετάσεις. Και άμα αυτά τα εργαστήρια πιθανότατα θα είναι εργαστήρια τα οποία θα ορίσει η κυβέρνηση και αν θα επιτρέψουν στους συγγενείς το δείγμα να το στείλουν και στο εξωτερικό σε κάποια εργαστήρια για να είναι βέβαιοι το ότι δεν θα έχει υπάρξει ας πούμε αλλίωση ή δεν θα έχουν βγάλει ας πούμε ένα πόρισμα το οποίο δεν είναι αληθινό. Γιατί πλέον δεν εμπιστεύονται αυτό το κράτος, το καταλαβαίνετε αυτό.
10: Ναι, ναι, επειδή υπήρχε αυτή η αντιπαράθεση, η δικαστική αντιπαράθεση, ήταν και δεν ήταν πολιτική αντιπαράθεση των συγγενών με την κυβέρνηση, είναι δικαστική αντιπαράθεση, εισαγγελικά. Μετά το βούλευμα λέει ότι παίρνει τη θέση υπέρ των συγγενών και κατά της εισαγγελέας Παπαϊωάννου που μας είχε πει ότι διαβίας θα γίνουν μόνο για ναρκωτικά και αλκοόλι και τελικά το βούλευμα λέει θα γίνουν κανονικά εξετάσεις όπως ορίζει ο δικαστικός του πραγματογνώμονας, δηλαδή αυτός που θα οριστεί, τότε είχαν ορίσει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Αριστοτέλειο, και είχε πει ότι δεν έχει αρμοδιότητα, δεν μπορεί με σαφήνεια να κάνει τις εξετάσεις που έχουμε ζητήσει στο σύνολο των συγγενών και αρμόδια είναι τα πανεπιστήμια και τα εργαστήρια του εξωτερικού. Αυτό λοιπόν άνοιξε ο δρόμος εδώ και 2,5 μήνες και θα πρέπει λοιπόν αυτό να αξιοποιηθεί από τους συγγενείς που είχαν ζητήσει εκταφές, πραγματικά να δούμε τελικά τι είναι αυτό που έκανε τους ανθρώπους μας. Μπορεί να είναι το έλαιος σιλικόνης. Ναι. Μπορεί να είναι υδρογονάθρακες.
11: Γιατί δεν το κάνουνε, δηλαδή. Γιατί δεν το κάνουνε.
10: Αυτό είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Ό,τι και αν είναι όμως, πρέπει να αποδοθεί αιτία θανάτου από φωτιά και εμπρισμό στους 28 οι οποίοι πέθαναν με αυτόν τον τρόπο ή σε όσους πέθαναν τέλος πάντων και να ασκηθούν διώξεις σε αυτούς που προκάλεσαν το θάνατο. Προγάλισαν τη φωτιά και το θάνατο. Είναι τα έλαια σιλικόνης να κατηγορηθεί η Siemens, η Bagger και η Hellenic Train. Είναι παράνομο φορτίο αυτοί όλοι που το πράξαν το αδίκημα. Τι να κάνουν. Αυτά είναι τα γεγονότα. Έτσι λειτουργεί η δικαιοσύνη. Αλλιώς δεν λειτουργεί. Όταν υπάρχουν παρεμβάσεις, όταν υπάρχει συγκάλυψη, δεν υπάρχει αξιοκρατία, δεν υπάρχει σεβασμός, δεν υπάρχει απονομή δικαιοσύνης. Πώς θα εμπιστευτεί λοιπόν ο ελληνικός λαός τους δικαστικούς λειτουργούς που κάνουν αυτή τη δουλειά. Γι' αυτό λοιπόν και οι θεσμοί είναι στον πάτο στο θέμα της εμπιστοσύνης που πρέπει να έχει οι πολίτες από αυτούς.
11: Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και βλέπουμε ότι κάποιοι συγγενείς, και θέλω να σας κάνω και αυτή την ερώτηση, έχουν χαράξει άλλο δρόμο, κύριε Κωνσταντινίδη. Καλώς ή κακώς, σε κάποια φάση υπήρχαν, δεν θέλω τώρα να χρησιμοποιώ τέτοιες λέξεις, αλλά υπήρχαν κάποιοι σε εισαγωγικά πρωταγωνιστές. Ο κύριος Ρούτσι, ο οποίος στο Σύνταγμα, ας πούμε, έκανε μια απεργία πείνας και ζητούσε κάποια πράγματα. Και τώρα που αυτά τα πράγματα, ας πούμε, μπορεί να τα αξιοποιήσει, δεν τα αξιοποιεί για κάποιο λόγο, όπως πολύ σωστά ρωτάτε κι εσείς. Είναι η κυρία Καριστιανού, απ' την άλλη, που έχει κάνει ένα κόμμα. Μα κάθεται, μαλώνει τώρα με το Θηβαίο για το αν η συναυλία είναι για το κόμμα, δεν είναι για το κόμμα. Μία τοποθετείται για τις αμβλώσεις. Και ίσως το σύστημα να έχει εκμεταλλευτεί κιόλας αυτό το κόμμα, το ντεμπόν που το ονομάζει το σύστημα. Εγώ εννοείται ότι δεν χρησιμοποιώ τέτοιες ορολογίες. Ξέρω ότι οι συγγενείς οι υπόλοιποι δίνετε τον αγώνα σας. Αλλά καλώς ή κακώς το σύστημα παίζει βρώμικα. Έδωσε και μια προβολή σε συγκεκριμένους ανθρώπους, έσαι και εμένα, για να καπελώσει τη δίκη. Γιατί πλέον είναι πολύ λίγα αυτά τα μέσα τα οποία δίνουν βήμα και ασχολούνται με το τι πραγματικά συμβαίνει.
10: Έχουμε πει πολλές φορές, Γρηγόρη, σε δέτη, ότι η αλήθεια βρίσκεται μέσα στη δικογραφία. Όλα τα έγγραφα, όλες οι καταγγελίες, όλα τα αποδεικτικά στοιχεία είναι εκεί μέσα. Όποιος θέλει πραγματικά να δει, γι' αυτό είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, ότι αυτά δεν ξεκίνησαν ούτε από αυτοβούλος και από τους εισαγγελείς, για το θέμα του Τριαντόπουλου μιλάω, ούτε από το σύνολο των συγγενών. Συγκεκριμένοι άνθρωποι τα κάναμε. Δεν μπορούν τώρα να βγαίνουν όλοι και να καπηλεύονται όλα αυτά που έχουν γίνει και τα οποία δεν τα υπέγραψαν. Ποιος καταγγελείς, ποιος μήνυσε τον Τριαντόπουλο, ποιος μήνυσε τον Αγοραστό, ποιος μήνυσε τον Χαρακοπτό, ποιος το μήνυσε. Ποιος έκανε την καταγγελία, ποιος έτρεχε πίσω από αυτές τις δικογραφίες. Λίγοι άνθρωποι τρέχανε. Λοιπόν, άρα λοιπόν και αυτό που θέτουμε ως ερώτημα για το θέμα των εκταφών, και αυτά φαίνονται μέσα από τις δικογραφίες. Μπορεί να μην φαίνεται, ζητήσαμε όλοι τότε που αναστήθηκε η μήνυση αυτή, που πάλι και αυτοί και θέλαν να την καπηλευτούν, που υπέγραψε ο ελληνικός λαός και όχι οι συγγενείς των θυμάτων. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να δούμε και αυτήν τώρα. Μπορεί να υπάρχουν άλλες μηνύσεις, άλλα αιτήματα εκταφής στο πρωτοδικείο, στην εισαγγελία της Λάρισας. Αυτά θα το δούμε στη συνέχεια, γιατί δεν έπρεπε να το βγάλουν αυτά τη δημοσιότητα. Ότι τα έχουμε ζητήσει και ότι η εισαγγελία δεν κάνει σωστά τη δουλειά της.
11: Βέβαια.
10: Και να πάνε να τη μηνύσουν. Εγώ την κυρία Παπαϊωάννη την έχω μηνύσει. Όχι γιατί δεν μου επέτρεψε τις εκταφές, γιατί μου επέβαλε να κάνω εκταφή όπως ήθελε αυτήν στον ελλαδικό χώρο. Ενώ το πανεπιστήμιο και τα τρία πανεπιστήμια δεν μπορούν να το κάνουν. Γι' αυτό λοιπόν την κατήγγειλα τη συγκεκριμένη εισαγγελέα και έχει σχηματιστεί δικογραφία και να δούμε πώς θα γίνει η εξέλιξή της. Αν λοιπόν αυτοί όλοι που ζητάνε εκταφές δεν γίνεται η δουλειά τους, θα πρέπει να καταγγείλουν στους αρμόδιους φορείς που δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Γι' αυτό λέω ότι όλα είναι μέσα στις δικογραφίες. Όλα είναι μέσα στα έγγραφα που καταθέτουμε, όχι σε αυτά που λέμε, ούτε σε αυτά που παρουσιάζουμε. Είναι τελείως διαφορετικό να λες κάτι και τελείως διαφορετικό να έχεις παραστατικό και αριθμό πρωτοκόλλου. Οτιδήποτε γίνεται σε δημόσιο φορέα, ιδίως πόσο μάλλον στα δικαστήρια, πρέπει να υπάρχουν οι αντίστοιχες καταγγελίες. Αν δεν έκανα εγώ καμία κίνηση από αυτού και πήγαινα στα ευρωπαϊκά δικαστήρια να πω ότι υπάρχει κακοδικία ή δεν μου αποδίδεται η δικαιοσύνη στη χώρα μου, τι θα με λέγανε εκεί πέρα. Φέρτε τα έγγραφα, κύριε Κωνσταντινίδη, να δούμε τι έγινε και τι δεν έγινε. Πώς θα λέω, ότι φταίει η ελληνική δικαιοσύνη χωρίς να κάνω τις καταγγελίες μου.
11: Καταλαβαίνω, αλλά υπάρχουν και αυτοί που καπηλεύονται και δεν κάνουν τίποτα. Και να σας πω και κάτι, το λέω εγώ έξω τα δόντια και δεν υιοθετείτε εσείς, το λέω εγώ. Υπάρχουν και πολλοί που κάτι άρπαξαν, να πούμε, από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που τους προσέλκυσαν, να κάτι διαγραμμένα χρέη συζητιούνται, να κάτι λεφτά, να κάτι μισθή, καλός ή κακός, και μετά επαναπαύτηκαν. Εγώ πρέπει να το πω αυτό, κύριε Κωνσταντινίδη, γιατί είναι άδικο για τους υπόλοιπους που συνεχίζουν και δίνουν αγώνα. Είναι άδικο.
10: Αν δεν ξεπεράσουμε τις φοβίες μας, τις αδυναμίες μας και τα πάθη μας, όλοι, δεν έχει σημασία άμα είμαστε θύματα, ο καθένας από τη μεριά του και υπάρχουν σκοπιμότητες. Δυστυχώς αυτό το επιθυμητό που όλοι θέλουμε, μία όμορφη χώρα, μία δημοκρατική, που να έχει τον άνθρωπο ψηλά, γιατί αυτό όλοι ζητάνε, δυστυχώς δεν θα έρθει ποτέ. Αν δεν αλλάξουμε το μικρό κόσμο μας και τους εαυτούς μας, δυστυχώς και βλέπουμε.
11: Όχι,
10: μόνο τα
11: συγγνώμη λίγο κύριε Κωνσταντινίδη, γιατί το ίδιο πράγμα συζητούσαμε και με τον κύριο Πλακιά και το ίδιο πράγμα είπα και στον κύριο Πλακιά. Εγώ θα σας το πω ευθέως. Κάτω στις πορείες, κάτω στα συλλαλητήρια, κάτω στη διαμαρτυρία που φωνάζανε δεξί, αριστερή, όλος ο ελληνικός λαός μαζί, έτσι, χωρίς κόμματα, χωρίς χρώματα, χωρίς ιδεολογίες, χωρίς τίποτα. Κατέβηκαν όλοι και φωνάζανε. Απαιτούμε δικαιοσύνη. Αυτό φωνάζανε. Απαιτούμε δικαιοσύνη για αυτό που έγινε στα Τέμπη. Και μετά, μέσα από κάποιες διαδικασίες, τώρα αν πας να ρωτήσεις έναν άνθρωπο εκεί πέρα έξω, θα κατέβεις άμα γίνει συλλαλητήριο, θα κατέβεις αν γίνει διαμαρτυρία, ξέρετε τι απαντάνε. Το ίδιο είπα και στον κύριο Πλακιά. Αυτή είναι η εικόνα της κοινωνίας αυτής. Ξέρετε τι απαντάνε. Γιατί να κατέβω εγώ στο συλλαλητήριο και στη διαμαρτυρία, απαντάνε. Για να γίνει βουλευτής η Γρατσία και ο Αυγερινός. Συγγνώμη που σας το θέτω έτσι, κύριε Κωνσταντινίδη, και σας φέρω στη δύσκολη θέση. Αλλά αυτό απαντάει ο κόσμος. Και δεν είναι μόνο αυτό που έχει γίνει με τα κόμματα. Έχουν γίνει και άλλα πολλά. Και αυτό είναι άδικο για εσάς που προσπαθείτε να δικαιωθείτε. Είναι άδικο για τον κύριο Ασλανίδη, είναι άδικο για τον κύριο Πλακιά, είναι άδικο για εσάς, για την κυρία Βασάρα και για όλους αυτούς τους συγγενείς.
10: Εγώ έχω καθαρίσει τη συνείδησή μου, διότι αυτό που επιδίωξε ο ελληνικός λαός με τα μεγαλειώδη συλλαλητήρια ήταν τρία πράγματα. Ασφαλή σιδηρόδρομο, αποκάλυψη της αλήθειας στο έγκλημα των Τεμπών και απονομή δικαιοσύνης σε όλα τα εγκλήματα. Εγώ κατέθεσα μηνύσεις εγκλήσεις για όλα αυτά και για το θέμα του αυτοφόρου για να έχουμε ένα ασφαλή σιδηρόδρομο. Και κατήγγειλα τον ειδικό εφετέ ανακριτή Βακαΐμη και τον Τζόκα που εσπεσμένα κλείσανε τη δικογραφία χωρίς σοβαρούς κατηγορούμενους και χωρίς σοβαρό κατηγορητήριο, με ελλιπέστατο κατηγορητήριο, και αυτό επιδιώκω να κάνω και παρακάτω. Και επίσης, χθες ήμουνα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για το θέμα της απάτης των τραπεζών. Αλλά μην πάμε εκεί πέρα, διότι έχω καταθέσει και στην Παπανδρέου για τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης Πάνσο, ΠΚΠ και ΤΕΜΠΗ, και πιστεύουμε από εκεί, προχωρώντας τις διαδικασίες, να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Οι υπόλοιποι είναι υπεύθυνοι των πράξεών τους και υπεύθυνοι των σκοπιμοντήτων τους. Το θέμα είναι ο ελληνικός λαός να αντιληφθεί τι ακριβώς γίνεται, να μην πέφτει θύματα των συναισθημάτων του και να φιλτράρει πάρα πολύ καλά τα πράγματα και να ξέρει ότι μόνος του θα πρέπει να σωθεί και όχι εναποθέτοντας τα όνειρά του και τις ελπίδες του σε λάθος ανθρώπους.
11: Κύριε Κωνσταντινίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Να είστε καλά, Γρηγόρη.
11: Υγεία και ευλογία να έχετε. Υγεία και ευλογία, κύριε Κωνσταντινίδη. Και ό,τι χρειαστείτε, είμαστε δίπλα σας. Καλό μεσημέρι.
10: Καλά.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3.
2: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
3: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
2: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
3: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.
4: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερί. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, Πατισερί, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
2: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό, Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα, Σπύρου Τσιχνιά 19, στο Αγρίνιο. Και στο Μεσολόγγι, Ιωσήφ Ρωγών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410 25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά, η κορυφαία επιλογή.
0: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
5: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
2: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Α Παπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410 31 111 και 26410 53 533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
6: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310 50 2-31-398. Αμούργης Petit. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
7: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μια σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
8: Όταν οι άλλοι αναζητούν μια σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
7: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
8: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
7: Νταγιάντα Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
8: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
7: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
8: Νταγιάντα Σιλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
7: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47-2720.
8: Νταγιάντα Σιλίας.
9: Πώς κοιμήθηκες χθες?
10: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
9: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
11: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
9: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
11: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου
12: Αντιλίου. Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
13: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
12: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
13: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
12: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
13: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
14: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
13: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
14: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932-326262 και 6974-675631.
15: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
16: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
17: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
16: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
17: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
16: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστινιά έχει σκέρτσο.
18: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 100
19: ευρώ. Πληροφορίες, εκδόσεις Καύμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1-4.
21: Είναι μια ομάδα ανδρών γυναικών οι οποίοι λένε στον Πρωθυπουργό τι θα πει ή τι να προσέξει να μην πει. Δηλαδή, του ανοίγουν το κουτί, του βάζουν την κασέτα, το κλείνουν, το κλειδώνουν και αρχίζει αυτό. Τι έχει κασέτα μέσα. Αυτό.
22: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική φτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαντρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαντρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας στη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχει κολλήσει με μυξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό, το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε «Την καμήλα την φορτώνω επειδή γονατίζει». Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
1: Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4, κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτη. Καλησπέρα κύριε Τζελέπη.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς, στους ακροατές σας.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
3: Δεν είμαστε καλά.
1: Βέβαια.
3: Δεν είμαστε καθόλου καλά.
1: Είναι τρομακτικό.
3: Σήμερα
1: αυτό.
3: Σήμερα κηδεύουμε τρεις συναδέλφους, τρεις ήρωες, οι οποίοι με αυταπάρνηση και με αυτοθυσία επιχείρησαν

0: καλοκαίρι. Ακούμε πριν το καλοκαίρι ότι είμαστε πανέτοιμοι και τελικά δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι. Τελικά με το που ξεσπάνε 2-3 ταυτόχρονες μεγάλες πυρκαγιές, δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι. Εγώ θέλω να πω ότι αποτύχαμε. Έχουμε αποτύχει από τη στιγμή που θρηνούμε νεκρούς πολίτες και νεκρούς πυροσβέστες. Έχουμε αποτύχει. Είμαστε αποτυχημένοι. Αυτό μπορώ να πω.
1: Γιατί
0: κάνουμε
1: λέτε...
0: συνεχώς διαπιστώσεις. Ναι, έτσι, αλλιώς, εκ του αποτελέσματος. Είμαστε αποτυχημένοι. Όλοι κρινόμαστε από το αποτέλεσμα. Έχουμε αποτύχει. Φτάνουν πια οι διαπιστώσεις. Τι κάνουμε για να τις αλλάξουμε? Άκουσα σήμερα τον κύριο Πρωθυπουργό μετά το Υπουργικό Συμβούλιο να λέει ότι παραγγείλαμε νέα αεροπλάνα. Έτσι, καλώς. Καλώς τα παραγγείλαμε. Αλλά σήμερα στη φωτιά στο Ρέθυμνο, λόγω θυελωδών ανέμων, τα εναέρια δεν μπορούσαν να πετάξουν, κύριε Σερέτη. Δεν μπορούσαν. Όλα αυτά είναι βοηθητικά. Θα πρέπει να πάει ο πυροσβέστης, αυτός ο καημένος ο πυροσβέστης, που δεν ξέρει το βράδυ αν θα γυρίσει στο σπίτι του, αυτός πρέπει να πάει να τη σβήσει τη φωτιά. Και τραγικό, μόλις προχθές είχα κάνει μια ανάρτηση στο προσωπικό μου προφίλ με τις ταχύτητες πυροσβεστών που υπάρχουν, μόνιμος, πενταετούς υποχρέωσης, εποχικός, εφταετής, εμοδέ, πεθ, αξιωματικών. Και είπα ότι η φωτιά δεν διαχωρίζει αν είσαι εποχικός και αν είσαι μόνιμος. Δυστυχώς τεπαληθεύτηκα με τον χειρότερο τρόπο, γιατί χθες είχαμε 3 νεκρούς από 3 διαφορετικές ταχύτητες, εποχικό, πενταετούς υποχρέωσης και αξιωματικό. Αλλά εμείς τα λέμε, εμείς τα ακούμε. Όταν μιλάνε οι συνδικαλιστές, μιλάνε για κακό, μιλάνε απλά για να μιλάνε. Όχι, δεν είμαστε, δεν είμαι τέτοιος συνδικαλιστής. Μιλάω για να προλάβω τα χειρότερα, γιατί τα ζω και τα βλέπω στο πεδίο. Για ποια φωτιά μιλάμε? Για 2 φωτιές που από την Πάτρα πήγανε στην Αθήνα και από την Αθήνα πήγανε στην Κρήτη και από τη Θεσσαλονίκη φύγαν πυροσβέστες να πάνε στη Μυτιλίνη. Και κατά τα άλλα επαρκεί το προσωπικό? Δεν επαρκεί το προσωπικό. Σε καμία περίπτωση. Ακούω συνεχώς, άκουσα πάλι τον Πρωθυπουργό σήμερα, ότι και στην Ευρώπη έχει πυρκαγιές γιατί η κλιματική κρίση είναι εδώ. Κλιματική κρίση και κλιματική αλλαγή και εποχικό προσωπικό. Πώς γίνεται? Και να σας πω για κάτι. Επειδή πηγαίνω συνεχώς και διαπραγματεύομαι και ζητάω και λέω ότι υπάρχουν ανάγκες και υπάρχουν κενά και ότι δεν πρέπει οι εποχικοί να απασχολούνται 8 μήνες και θα πρέπει να υπάρχει μια συνέχεια σε όλο αυτό. Δεν ανέχομαι να μου κουνάνε το δάχτυλο υπουργοί και να μου λένε ότι δουλεύεις 8 μήνες, τι άλλο θέλεις. Δεν το ανέχομαι προσωπικά, γιατί κάθε μέρα σε κάθε υπηρεσία κινδυνεύω και δεν ξέρω αν θα γυρίσω στο σπίτι μου.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξει στον κρεμό να πέσω. Δεν θυμώνω ούτε στιγμή, δεν θέλω το κακό σου, δεν σου

0: που θα έπρεπε να προστατεύσει τους πολίτες.
1: Επίσης βλέπω πάρα πολλούς αστυνομικούς, δηλαδή θεωρώ ότι εντάξει, η αστυνομία έχει πολύ προσωπικό, έρχονται εκεί πέρα, κλείνουν τους δρόμους, κάνουν μια συγκεκριμένη δουλειά.
0: Είναι περισσότεροι από εμάς.
1: Είναι περισσότεροι από αυτούς που καταπολεμούν τη φωτιά, αυτοί που έρχονται για να κλείσουν τους δρόμους.
0: Έτσι ακριβώς. Η αστυνομία στις φωτιές είναι περισσότεροι από τους πυροσβέστες.
1: Θα μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι να έχουν διπλό.
0: Να μην ρωτάτε γιατί αποτύχαμε. Αυτό που είπατε πριν δείχνει γιατί αποτύχαμε.
1: Να κάνω μια ερώτηση θέλω όμως. Θα μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι, κάποιοι άνθρωποι της αστυνομίας, να έχουν διπλό ρόλο, να περάσουν κάποια σεμινάρια, κάποια εκπαίδευση και παράλληλα, πέρα από αστυνομικοί σε αυτές τις περιπτώσεις, να πηγαίνουν και για κατάσβεση?
0: Δεν γίνεται αυτό. Είναι εγώ που είμαι πυροσβέστης να με κυνηγάω τον κλέφτη ή να, δεν ξέρω, να πάω να εξηγνιάσω μια δολοφονία. Δεν γίνεται. Υπάρχουν διακριτοί ρόλοι πάνω σε αυτά. Ο καθένας είναι για αυτό που έχει σπουδάσει και έχει εκπαιδευτεί να κάνει. Δεν είναι αστεία. Δεν τα βλέπετε ότι άνθρωποι που είναι χρόνια εκπαιδευμένοι, όπως ήταν ο 58χρονος, όπως ήταν ο αξιωματικός, και χάθαν τη ζωή τους. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, κύριε Σερέτη, με ένα σεμινάριο να πάει στο μέτωπο της φωτιάς. Δεν θέλουμε άλλους ήρωες.
1: Καλά, ναι, και με εκπαίδευση είπα. Δεν είπα μόνο με ένα σεμινάριο, αλλά το θέμα μας ποιο είναι. Εδώ πέρα την προηγούμενη φορά που μιλούσαμε, μου ανέφεραν το ότι οι πυροσβέστες τώρα περίπου είναι 18.000 σε όλη την Ελλάδα.
0: Δεν είναι η πραγματική εικόνα κατ' εμέ αυτή.
1: Ποια είναι η πραγματική εικόνα?
0: Είναι πάρα πολλοί οι οποίοι είναι στα γραφεία. Νομίζω ότι μέσα βάζουν και τους εθελοντές. Δεν είναι αυτά τα νούμερα που υπάρχουν στο πεδίο. Στο πεδίο είναι πολύ λιγότεροι.
1: Πόσοι δηλαδή περίπου, για να έχουμε μια εικόνα, κύριε Τζελέπη?
0: Για μένα στο πεδίο είναι το 1 τρίτο.
1: Το 1 τρίτο?
0: Για μένα ναι.
1: Το 1 τρίτο? Για όλη την Ελλάδα?
0: Για όλη την Ελλάδα, ναι, φυσικά.
1: Συγγνώμη, για να καταλάβω λίγο κάτι. Όταν λέμε για όλη την Ελλάδα, μιλάμε για νησιά, για όλες τις εκτάσεις, δηλαδή 5-6 χιλιάδες άνθρωποι. Πού θα πρωτοπάνε, συγγνώμη, για να το καταλάβω.
0: Αυτοί είναι στο πεδίο, οι υπόλοιποι είναι σε γραφεία, είναι εθελοντές, είναι...
1: Δηλαδή έχουμε 5-6 χιλιάδες πυροσβέστες οι οποίοι πάνε να σβήσουν τη φωτιά.
0: Ναι, βεβαίως. Έχουμε τους εποχικούς, έχουμε τους πενταετής υποχρέωσης που πρόσφατα ο κύριος Υπουργός τους αποκάλεσε από το βήμα της Βουλής ως η καταστροφή του πυροσβεστικού σώματος, και αυτός ο θεσμός χθες θρύνει σε ένα νεκρό. Αυτοί είμαστε που είμαστε συνεχώς στα μέτωπα της πυρκαγιάς.
1: Σε κάποια...
0: Ήδη και ίδιοι.
1: Σε κάποια σημεία δηλαδή δεν έχει καν πάνω, ας πούμε, από 10 πυροσβέστες.
0: Ναι, φυσικά. Υπάρχουν και κλιμάκια τα οποία δεν έχουν.
1: Φοβερό πράγμα. Ξέρετε, θέλω να σας ρωτήσω. Είχα ακούσει τότε με το Μάτι και γενικά και με τη Μάνδρα και με όλες αυτές τις τοποθεσίες που είχαν εκείνοι, που είχαν χάσει πάρα πολλοί άνθρωποι τη ζωή τους. Είχαμε ακούσει σε κάποια φάση κάποια ηχητικά του Ματθεόπουλου, ο οποίος έλεγε το ότι υπάρχει έτσι μια αντιπαλότητα ανάμεσα σε πυροσβέστη με πυροσβέστη για κάποιες θέσεις, και έλεγε χαρακτηριστικά δεν τους δώσαμε αέρια μέσα τότε εκεί, τέλος πάντων, για να μπορέσει να χάσει τη θέση του αυτός και να πάρει τη θέση του άλλος και κάτι τέτοια κόλπα. Αυτές εδώ οι καταστάσεις που συμβαίνουν γενικά ανάμεσα σε ανθρώπους για να πάρουν μια θέση, θεωρείτε ότι είναι και ένα πρόβλημα το οποίο θα έπρεπε να ελέγχει το Υπουργείο και δεν το κάνει? Γιατί αυτά υπάρχουν μέχρι και σήμερα.
0: Εγώ δεν έχω διαπιστώσει κάτι τέτοιο. Στα χρόνια που υπηρετώ, αυτό που μπορώ να πω εγώ είναι ότι το πυροσβεστικό σώμα κρατιέται χάρη στο φιλότιμο και την υπερπροσπάθεια του Έλληνα πυροσβέστη.
1: Και των εθελοντών φυσικά.
0: Χωρίς ουσιαστική στήριξη από την πολιτεία και από το Υπουργείο.
1: Ναι, αλλά οι φωτιές φτάνουν σε ένα σημείο και, και τις καταπολεμούν οι ίδιοι οι πολίτες, και αυτό είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, για εμένα, κύριε Τζελέπη, δεν θέλω να παρεξηγηθείτε με αυτό που θα πω, έτσι. Πραγματικά προσπαθώ να το πω όσο πιο ευγενικά γίνεται. Για εμένα Φταίει η πολιτεία αυτή για ποιο λόγο? Γιατί, ναι, οι πυροσβέστες δεν είναι, πώς να το πω, ικανοί όταν είναι πολύ λίγοι να αντιμετωπίσουν μια φωτιά. Αμέσως ήσασταν περισσότεροι, θα το κάνατε σωστά. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει και οι Έλληνες πολίτες, εθελοντές, αγρότες, άνθρωποι με κάποια μηχανήματα που έχουν, ας πούμε, εξκαφείς και πάει λέγοντας, να βοηθάνε στην κατάσβεση. Αυτό θέτει σε κίνδυνο πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν την ανάλογη εκπαίδευση και τις ανάλογες γνώσεις, όπως πριν λίγο είπατε, για να μπορούν να βρίσκονται εκεί πέρα. Άρα έχουμε αποτύχει, έχουν αποτύχει όχι μόνο σαν κυβέρνηση, έχουμε αποτύχει και σαν κοινωνία όταν ο Έλληνας δεν καταλαβαίνει ότι πληρώνει για να έχει και δεν έχει.
0: Και σαν κοινωνία έχουμε αποτύχει. Έτσι, όταν καθημερινά ξεσπούν πάρα πολλές πυρκαγιές από ανθρώπινη αμέλεια, ενώ βλέπουμε όλοι το τι γίνεται και το τι μπορεί να προκαλέσει μια πυρκαγιά, μπορεί να στοιχίσει ζωές, μπορεί να στοιχίσει περιουσίες, και όταν ο άλλος πάει με δίκτυα επικινδυνότητας 3 και 4 και χρησιμοποιεί ηλεκτροκολλήσεις, τροχούς ή οτιδήποτε άλλο, φυσικά έχουμε αποτύχει ως κοινωνία. Όταν ο άλλος δεν μεριμνά να καθαρίσει το οικόπεδό του, φυσικά έχουμε αποτύχει ως κοινωνία. Εννοείται αυτό, εξυπακούεται.
1: Ναι, αλλά και τι μπορούμε να κάνουμε? Δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι για την πειθαρχία και υπάρχουν νόμοι. Και όποιος δεν ακολουθεί το ποινικό κώδικα, κανονικά θα πρέπει να τιμωρείται. Και στη συγκεκριμένη φάση, αυτοί που ευθύνονται πρώτοι είναι οι Δήμοι. Συγγνώμη που το θέτω έτσι, είναι οι Δήμοι. Οι Δήμοι, αν κάναν τη δουλειά τους, θα είχαμε αντιμετωπίσει πάρα πολλά προβλήματα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
3: Ραδιόραμα.
2: Πάθος. Πάθος.
3: Ραδιόραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
4: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3:30.
5: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
6: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Γκόνιαρη Shoes. By Bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, D. Franklin, Corina, Alessia Vianney, Diana Kazakou, Nigato, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!
7: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάση.
8: Μάλιστα.
7: Οπ, πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
8: Μέρι!
7: Έλα!
8: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
7: Γιατί?
8: Παίρνω στον Καλλιντέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
6: Καλλιντέρις. Μετακομίσεις, μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
8: Καλλιντέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975 684261. Ξέρει
5: Άδρα,
8: καλύτερα.
5: Η οικογενειακή ταβέρνα δίπλα στη θάλασσα στον Ιδρύ Λευκάδας. Από το 1959 σερβίρουμε αυθεντικές ελληνικές γεύσεις με θέα τον Σκορπιό και τη Μαδουρή. Καθαρό περιβάλλον, δροσιά κάτω από τα δέντρα και ζεστή φιλοξενία. Φρέσκα ψάρια, ντόπιο κρέας, παραδοσιακά μαγειρευτά και μεζέδες για όλη την οικογένεια. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως το βράδυ. Ταβέρνα Άβρα. Η γεύση του καλοκαιριού. Δίπλα στη θάλασσα. Πληροφορίες κρατήσεις 26450-92-741 και nidrilevkas.gr.
9: Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
10: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας.
3: Πώς?
10: Με τη μέθοδο Dallas.
3: Γκαραζοπορτές ρολά μηχανισμοί.
10: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
3: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
10: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
3: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
10: Dallas.
3: Γκαραζοπορτές ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
10: Τηλέφωνα 2641045544
3: και 6972558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
11: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 2641045544 και 697255 8787.
12: Απανένι Beach Coffee Bar.
13: Σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα. Απολαύστε καφεδάκι στην ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972-514-108.
14: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
15: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλατα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
14: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
15: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
14: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 765244.
15: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
16: Ξενοδοχείο Θεοξένια. Στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου. Για αξέχαστες διακοπές στη λιμνοθάλασσα. Απολαύστε το πρωινό, το μεσημεριανό ή το ποτό σας δίπλα στην πισίνα. Γνωρίστε τα μουσεία της ιστορικής πόλης. Ψαρέψτε, ξεκουραστείτε στις πανέμορφες παραλίες. Κάντε ιαματικά λουτράκια λασπόλουτρα. Και μην ξεχνάτε, στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου. Τηλέφωνα κρατήσεων 2631 0 22 683, 6908 671 751.
17: Γυμναστικό Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επίπεδου Γιώργος Καψιμάλης, με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων, αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641 1 04 766, 6945 990 326.
18: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
19: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
18: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδηλιακό τοπίο σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα, beach volley, ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
19: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, snack. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
18: Για ατελείωτες βουτιές.
19: 6976 79 80 23.
20: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινό στεκοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Miris. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
0: Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω νέα παιδεία. Φροντιστήριο Νέα Παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών. Μπαρλίκα Σωτήρης. Παπούτσης Ξενοφώντας. Φαρμάκης Παντελής. Σπύρου Τσικνιά 38, Αγρίνιο. Νέα Παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.
21: Ραδιόραμα 101,7.
22: Ένα παράπηγμα ήταν.
1: Ναι, αλλά ήταν μέσα στο εδάφος και με πεύκα κιόλας.
22: Ναι, το ξέρω, το είδα κι εγώ.
1: Δηλαδή, σε αυτή την τοποθεσία, η πυροσβεστική ή κάποιος αρμόδιος σε την πολιτική προστασία, δεν θέλω να το ρίξω σε κάποια συγκεκριμένη υπηρεσία. Δεν θα έπρεπε να πάει τουλάχιστον εκεί πέρα και να πει ότι κοιτάξτε να δείτε. Εδώ πέρα μένουν άνθρωποι, μένει παιδί. Ένα παιδί έχασε τη ζωή του κιόλας, κύριε Ρελεπ. Ένα παιδί 12 χρονών. Εδώ πέρα, παιδιά, είστε αγκαλιά με τα πεύκα. Αν πάρει μια φωτιά, ποια είναι η αντιμετώπιση? Τι κάνετε, έχετε πυροσβεστικά μέσα, έχετε πυροσβεστήρες, έχετε ας πούμε νερό, κάτι έχετε. Αν δεν έχουνε, καλώς ή κακώς κινδυνεύουνε.
22: Το ξέρω, το γνωρίζω, αλλά σύμφωνα με την νομοθεσία η πυροσβεστική είναι υποχρεωμένη να κάνει μελέτη για πυρασφάλεια σε καταστήματα εστίασης κλπ. Η πυροσβεστική όπου υπάρχει νομοθεσία που πρέπει να εμπλακεί, νομίζω ότι κάνει άψογα τη δουλειά της.
1: Εσείς που είστε θελοντές τώρα, πιέζετε για διορισμούς?
22: Είμαστε εποχικοί πυροσβέστες, συμβασιούχοι πυροσβέστες, δεν είμαστε θελοντές.
1: Α, ναι, εποχιακή.
22: Υπάρχουν και πολλοί.
1: Εσείς πιέζετε για να γίνετε μόνιμοι, όλο τον χρόνο να είστε πυροσβέστες?
22: Φυσικά και πιέζουμε, σας το είπα και πριν.
1: Ναι, και ποια είναι η αντιμετώπιση?
22: Ότι οι ανάγκες δεν είναι εποχικές.
1: Ποια είναι η αντιμετώπιση, τι σας λένε?
22: Αυτό που σας είπα και πριν, ότι μας λένε, δουλεύουμε 8 μήνες, τι άλλο θέλουμε.
1: Ναι, και ποιοι το λένε
22: και
1: αυτό?
22: Και γιατί ζητάμε...
1: Ποιοι το λένε αυτό?
22: Ο Υπουργός.
1: Ο Τουρνάς.
22: Ναι, φυσικά.
1: Σας λέει να είστε και εντάξει που δουλεύετε 8 μήνες.
22: Να είμαστε και ευχαριστημένοι.
1: Και τους άλλους μήνες τι θα κάνουν δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι?
22: Δεν τους νοιάζει. Φυσικά και δεν τους νοιάζει. Θα είχε λυθεί αυτό το πρόβλημα.
1: Και οι εθελοντές το ίδιο πράγμα όμως μου είχαν πει. Και αυτοί πιέζουν για διορισμούς και αυτούς τους λέει ότι δεν χρειάζονται. Και κάπως έτσι είμαστε με 6.000 πυροσβέστες για όλη την Ελλάδα.
22: Όλοι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος.
1: Και ο κρατικός μηχανισμός τι έχει να πει στον Έλληνα όμως, κύριε? Τι θα κάνει ο Έλληνας που παλεύει με τα λάστιχα να βρέξει τα σπίτια να μην πάρουν φωτιά?
22: Ο Έλληνας θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει όταν χρειαστεί.
1: Τι θα κάνει δηλαδή? Σας φέρω ένα παράδειγμα. Τώρα στην Κρήτη έχει 11 αποφόρ. Παράδειγμα φέρνω, έτσι. Έχει 11 αποφόρ. Και οι φωτιές είναι ανεξέλεγκτες. Όπως είπατε και εσείς, δεν μπορούν να σηκωθούν εν αέρια μέσα. Και υπάρχει πυρκαγιά. Τι θα κάνουν οι Έλληνες? Θα κάτσουν να βλέπουν τα σπίτια τους να καίνε? Και μετά πού θα πάνε? Πού θα μείνουνε οι περιουσίες? Ό,τι έχει μέσα αυτό το σπίτι. Τι θα γίνει, δηλαδή θα καθόμαστε να βλέπουμε τα σπίτια μας να καίγονται, αυτό μου λέτε?
22: Όχι, σας λέω ότι δεν φτάνουμε.
1: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό, αλλά...
22: Ότι δεν επαρκούμε.
1: Ποια θα είναι η αντίδραση? Αυτό σας είπα και εγώ, με 6.000 ανθρώπους δεν γίνεται να κάνουμε κάτι. Τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα?
22: Η αντίδραση δική μας είναι καθημερινή, κύριε Σερέτη. Είναι όπου μπορούμε, όπου έχουμε βήμα... τα αναφέρουμε τα προβλήματα, πιέζουμε συνεχώς για ενίσχυση, λέμε συνεχώς ότι δεν επαρκούν οι δυνάμεις και ότι αυτές οι εικόνες που περιγράφετε εσείς δεν θα έπρεπε να υπάρχουν και τις φωτιές θα έπρεπε να τις δίνουν οι πυροσβέστες και όχι οι πολίτες με τα λάστιχα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δυστυχώς προς το παρόν δεν βλέπουμε καμία ανταπόκριση. Μας λένε ότι είστε συμβασιούχοι και λες και είμαστε τιμωρημένοι, δηλαδή οι συμβασιούχοι δεν θα πρέπει να έχουν κάποια καλύτερη προοπτική. οι συμβασιούχοι δεν θα πρέπει να διεκδικήσουν κάτι καλύτερο για το μέλλον τους και για την πολιτική προστασία της χώρας. Είμαστε τιμωρημένοι.
1: Κάθε χρόνο αυτά ακούω όμως δυστυχώς από αυτούς, κύριε. Κύριε Τζελέπη, κάθε χρόνο αυτά ακούω. Κάθε χρόνο τον ίδιο πρόλογο πουλάνε. Κάθε χρόνο η Ελλάδα καίγεται. Κάθε χρόνο χάνονται ανθρώπινες ζωές. Κάθε χρόνο το ίδιο σενάριο.
22: Το γνωρίζουμε, κύριε Σερέτη. Εμείς έχουμε ένα θεσμικό ρόλο, τον οποίο προσπαθούμε να κάνουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Αυτά είναι τα όπλα μας, αυτές είναι οι δυνατότητές μας. Μακάρι να μπορούσαμε εμείς και να αποφασίζαμε για πράγματα τα οποία δυστυχώς δεν μπορούμε να αποφασίσουμε.
1: Πάντως η κυρία Σακελαροπούλου είχε επιτρέψει να στείνονται ανεμογεννήτριες και πρέπει να πούμε ότι η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν ανεμογεννήτριες σε κάμενα σημεία.
22: Μπορεί και να υπάρχουν, όπως σας είπα πριν, δεν είναι στη
1: Όχι μπορεί, κύριε Τζελέπη, σας παρακαλώ, δεν είμαι ούτε συνωμοσιολόγος ούτε τρελός. Υπάρχουν ανεμογεννήτριες, σας το λέω με βεβαιότητα, σε σημεία που είχαν καεί εκτάσεις.
22: Αφού το λέτε εσείς με βεβαιότητα, δεν μπορώ να το αφισβητήσω. Απλά σας είπα ότι δεν είναι δικιά μου αρμοδιότητα, δεν είναι αρμοδιότητα της πυροσβεστικής. Η πυροσβεστική θα κληθεί όταν υπάρχει μια πυρκαγιά για να πάει να την κατασβήσει. Τώρα από εκεί και πέρα, το τι γίνεται μετά είναι βασική έκταση, είναι άλλο Υπουργείο, είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος, είναι άλλες υπηρεσίες, δεν είναι δικιά μας αρμοδιότητα.
1: Ωραία, ναι, εντάξει, απλά μου φαίνεται πολύ περίεργο αυτό. Γι' αυτό σας λέω, δηλαδή, να το πω έτσι απλά, κάποιοι στα μηνύματα τώρα σχολιάζουν και στέλνουν ότι ίσως και εσκεμμένα κάποιοι να βάζουν φωτιές. Εσείς είστε υπεύθυνοι όμως να ανακαλύψετε αν υπήρξε εμπρισμός.
22: Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής είναι ένα τμήμα το οποίο κάνει άψογα τη δουλειά του και δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρει τον έμοχο, είτε αν πρόκειται για εμπρισμό εξαμελίας είτε από πρόθεση, πάντα ο ένδοχος θα βρεθεί. Είναι ένα τμήμα το οποίο κάνει φανταστικά τη δουλειά του.
1: Άμα πέσει κανένα τηλέφωνο από κανένα υπουργείο, τι πιστεύετε, την πολιτική παρέμβαση μπορεί να την αντικρούσει?
22: Δεν γνωρίζω, κύριε Σερέτη. Αυτό δεν το γνωρίζω. Οι ανακριτικοί υπάλληλοι κάνουν τη δουλειά τους, το φτάνουν στο σημείο που πρέπει να το φτάσουν, στη δικαιοσύνη. Τώρα από εκεί και πέρα παραπέρα, αν υπάρχει κάτι άλλο, δεν είμαι εγώ αρμόδιος να το γνωρίζω.
1: Σε αυτά τα εργοστάσια ανακύκλωσης, οι πυρκαγιές που είναι τεράστιες, το ανακριτικό σώμα της πυροσβεστικής έχει βγάλει κάποιο πόρισμα το πώς παίρνουν φωτιά όλα αυτά τα εργοστάσια? Επίσης, θυμάμαι παλαιότερα ένα εργοστάσιο με κάποια τρόφιμα, με κάποια φαγητά που μοίραζε, φαγητά γενικά, που υπήρξαν κάποιες δηλητηριάσεις και κάηγε ξαφνικά το εργοστάσιο και μας είχαν πει ότι στην ουσία δεν βρήκανε από πού πήρε φωτιά. Και γενικά, άμα θέλετε να πούμε και για τη Βιολάντα και για άλλες περιοχές, βλέπω ότι υπάρχουν κάποια κενά στο ανακριτικό σώμα της πυροσβεστικής.
22: Δεν το γνωρίζω. Τι να σας πω τώρα, δεν ξέρω ακριβώς, δεν είμαι εγώ αρμόδιος. Εγώ είμαι ο πρόεδρος των εποχικών πυροσβεστών.
1: Όχι, απλά την άποψή σας θέλω.
22: Τώρα από εκεί και πέρα αυτά είναι άλλα χωράφια, δεν εμπλέκομαι εγώ σε αυτά, κύριε Σερέτη.
1: Ναι, αλλά καλώς ή κακώς και εκεί ανθρώπινες ζωές.
22: Και πώς πάνε,
1: κύριε Τζελέπη, και εκεί ανθρώπινες ζωές χάνονται. Και το εκεί ξέρω, και εσείς πυροσβέστης είστε. Δηλαδή, ο πυροσβέστης τώρα, επειδή είστε πρόεδρος εποχιακών πυροσβεστών, δεν σημαίνει ότι δεν θα έχετε άποψη για οτιδήποτε γίνεται στην Ελλάδα.
22: Εννοείται, και την άποψή σας τη λέω εφασώς το τι γίνεται. Αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορώ να ξέρω τώρα εάν η δικογραφία την οποία κάνει τη δουλειά της στο ανακριτικό, πού πάει και τι γίνεται από εκεί και πέρα. Δεν το γνωρίζω, δεν έχω πρόσβαση.
1: Ναι. Εντάξει, σίγουρα προσπαθώ και εγώ να βρω το τι ακριβώς συμβαίνει, έτσι. Δεν προσπαθώ να σας φέρω σε δύσκολη θέση, απλά μου φαίνονται περίεργα κάποια πράγματα και σε αυτή τη ραδιοφωνική παρέα.
22: Δεν είναι το θέμα, κύριε Σερέτα, με φέρετε σε δύσκολη θέση. Είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζω. Είναι πέραν των αρμοδιοτήτων των δικών.
1: Ναι, απλά πέρσι βρήκανε κάποια γκαζάκια, βρήκανε κάποια καμένα λάστιχα σε κάποιες περιοχές. Γι' αυτό μου φαίνεται περίεργο.
22: Νομίζω ότι αν τα βρήκανε, θα υπεύθυνοι για αυτά θα έχουν οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Δηλαδή έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στο ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας μας.
1: Με τα ντρόουν τώρα και τον εξυγχρονισμό που βλέπουμε σε άλλες χώρες, ας πούμε, να τα χρησιμοποιούν και να μπορούν με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, να κάνουν κάτι παραπάνω, θεωρείτε ότι είμαστε σε καλό στάδιο?
22: Είναι βοηθητικά όλα αυτά, κύριε Σερέτη. Ναι, καλά είναι να εντοπίσουν τον καπνό. Οκ, την ώρα που θα το εντοπίσει τον ντρόουν θα έχουν πάρει και πάρα πολλοί πολίτες τηλέφωνο για να, στο 199, για να δώσουν την πυρκαγιά. Από εκεί και πέρα, όπως σας είπα και πριν, την πυρκαγιά τη σβήνει ο Έλληνας πυροσβέστης. Δεν τη σβήνει τον ντρόουν. Μπορεί και στην Κρήτη την πυρκαγιά να την εντόπισε ντρόουν. Ωραία, και τι έγινε?
1: Τι έγινε, δεν θα σας βοηθήσει κάπως, όπως είπατε αυτό? Δηλαδή δεν θα πρέπει, ας πούμε, να έχουμε κάνει κάποια βήματα προς αυτές τις τεχνολογίες τουλάχιστον, για να μπορείτε εσείς να κάνετε καλύτερα τη δουλειά σας, έτσι?
22: Ναι, σας είπα ότι τα ντρόουν έχουν εικόνα από διάφορα σημεία της χώρας και μεταδίδουν ζωντανά την εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων. Βλέπουν ένα καπνό, να ειδοποιηθούμε εμείς ώστε να συνδράμουμε για να σβήσουμε την πυρκαγιά. Αλλά σας είπα, αυτό το ντρόουν είναι ως εκεί. Πυρκαγιά δεν σβήνει με τον ντρόουν. Πυρκαγιά πρέπει να πάμε εμείς για να τη σβήσουμε.
1: Ναι, δεν είπα ότι σβήνει η πυρκαγιά με τον ντρόουν, είπα ότι μπορούν να βοηθήσουν. Ωραία. Τα δασαρχεία.
22: Όπως σας είπα, είναι βοηθητικά.
1: Τα δασαρχεία είναι σε συνεννόηση προφανώς με άλλες υπηρεσίες και μπορούν και αυτοί κάπως, ας πούμε, να πάρουν κάποια μέτρα για να μην έχουμε τέτοια προβλήματα, όπως είναι οι αντιπυρικές ζώνες, όπως γνωρίζω τουλάχιστον, αν κάπου κάνω λάθος να με διορθώσετε. Αυτά τα βήματα γίνονται?
22: Νομίζω ότι υπάρχει συνεργασία με τα δασαρχεία, αν και τα δασαρχεία είναι αποδεκατημένα από προσωπικό και δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να τα κάνουν αυτά. Πάντως οι δρόμοι, οι αγροτικοί δρόμοι στους οποίους θα πρέπει να περάσουμε εμείς για να πάμε να σβήσουμε τη φωτιά, πάρα πολλές φορές δεν είναι προσβάσιμοι τότε που τους χρειαζόμαστε.
1: Άρα στην ουσία δεν υπάρχει εκεί πρόληψη, αυτό λέτε?
22: Στην ουσία λέω ότι ένας αγροτικός δρόμος, εάν φτιάχνεται μία φορά το χρόνο και περνάει το grader μία φορά το χρόνο, ναι, από εκεί και πέρα μετά μπορεί μια καταιγίδα να δημιουργήσει χαντάκια τα οποία θα είναι από τα τρεχούμενα νερά και να μην μπορούν να έχουμε πρόσβαση. Αυτό που λέω εγώ είναι ότι αυτό θα έπρεπε να γίνεται πολύ πιο συχνά. Θα έπρεπε οι δρόμοι, οι αγροτικοί, να ελέγχονται πάρα πολύ συχνά, γιατί είναι αυτοί οι οποίοι μας οδηγούν στα μέτωπα των πυρκαγιών.
1: Ναι, άρα βλέπουμε ότι στην ουσία, ενώ θα έπρεπε να υπάρχει ένα σχέδιο καθημερινό, κάθε χρόνο, συγγνώμη, για το πώς θα έπρεπε να κινείται η αποστολή, ας το ονομάσω έτσι, όταν πάρει κάπου φωτιά, εδώ βλέπουμε ότι δεν υπάρχει οργάνωση. Δυστυχώς. Δηλαδή, να το πω απλά και να μου πείτε και εσείς την άποψή σας. Υπάρχουν κάποια βήματα. Άμα από τη μία ο Δήμος ασκεί τα καθήκοντά του όπως πρέπει και όλοι έχουν καθαρισμένα τα χωράφια τους. Αν από την άλλη το δασαρχείο κάνει τη δουλειά του και φτιάχνει αντιπυρικές ζώνες και ανοίγει τους δρόμους και καθαρίζει τους δρόμους μέσα στο δάσος για να μπορούν τα πυροσβεστικά να πάνε πιο γρήγορα και να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους κι αυτοί. Μετά έρχεται και η πυροσβεστική, η οποία έχει τον ανάλογο εξοπλισμό και το ανάλογο προσωπικό. Δεν θα καιγόμασταν.
22: Νομίζω πως ναι. Νομίζω πως ναι. Γι' αυτό είπα και στην αρχή ότι έχουμε αποτύχει. Γιατί κάπου όλη αυτή η αλυσίδα κάπου σπάει. Κάπου χαλάει. Κάτι δεν γίνεται καλά σε όλο αυτό.
1: Ναι. Κύριε Τσελέπη, ένα μήνυμα θέλετε να στείλετε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους εκεί πέρα έξω που μας ακούνε, οι οποίοι κάθε χρόνο συναντάνε τέτοιες πυρκαγιές, τουλάχιστον να τους δώσουμε κάποιες έτσι επιφανειακές οδηγίες για το πώς, ας πούμε, πρέπει να αντιμετωπίσουν τουλάχιστον επιφανειακά το τι πρέπει, ας πούμε, να κάνουν. Να ακούν το 112, να ακούνε τους πυροσβέστες, γιατί κάποιοι, ξέρετε, και το θεωρώ και αυτό φυσιολογικό, δεν θέλουν να φύγουν από τα σπίτια τους, δεν θέλουν να αφήσουν την περιουσία τους, θέλουν να μείνουν εκεί και να παλέψουν. Τουλάχιστον πείτε τους τι ακριβώς πρέπει να κάνουν και ποια βήματα να ακολουθήσουν.
22: Το καταλαβαίνω και αυτό, ότι πάρα πολλοί πολίτες δεν θέλουν να αφήσουν τα σπίτια τους. Είναι κατανοητό, ενδεχομένως και εγώ το ίδιο να έκανα, αλλά η ανθρώπινη ζωή έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία. Νομίζω ότι θα πρέπει να ακούν οι πολίτες τις αρχές και όταν πραγματικά υπάρχει κίνδυνος και θα πρέπει να εγκαταλείψουν, θα πρέπει να εγκαταλείπουν. Το να σώσω το σπίτι μου και να χαθώ εγώ δεν λέει απολύτως τίποτα. Καταλαβαίνω και εγώ οικογενειάρχης σήμερα ότι τα σπίτια χτίζονται πάρα πολύ δύσκολα, ότι οι υποχρεώσεις είναι πολλές, αλλά αν είμαι ζωντανός θα προσπαθήσω. Αν δεν είμαι ζωντανός δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Αυτό είναι το μήνυμά μου.
1: Ωραία, και έρχεται
22: μακάρι
1: μήνυμα.
22: Να ήμασταν περισσότεροι, να μπορούσαμε να σώσουμε ό,τι περισσότερο γίνεται. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι καταβάλουμε κάθε δυνατή και ανθρώπινη προσπάθεια από μεριάς μας για να σώσουμε ό,τι μπορούμε να σώσουμε.
1: Ωραία, και έρχεται μήνυμα στο κινητό. Είμαι εγώ τώρα σπίτι μου και μου έρχεται μήνυμα στο κινητό. Πυρκαγιά κοντά στο σπίτι σου. Και βγαίνω έξω και βλέπω την πυρκαγιά να είναι στο ένα χιλιόμετρο. Τι πρέπει να κάνω?
22: Αναλόγως τι σας λέει το μήνυμα. Εάν όντως το μήνυμα σας λέει θα πρέπει να απομακρυνθείτε, γιατί μερικές φορές και το 112 νομίζω έχει γίνει και υπερβολικό και πλέον πάρα πολλοί πολίτες δεν το παίρνουν στα σοβαρά, αλλά όταν θα έρθει η αστυνομία και θα διατάξει η εκένωση θα πρέπει άμεσα να εκενώσουν όλοι. Γιατί όπως λέτε το ένα χιλιόμετρο είναι διαφορετικά αν ο αέρας είναι 2 μποφόρ και είναι πολύ διαφορετικά αν ο αέρας είναι 8 μποφόρ. Με 8 μποφόρ μπορεί να έρθει σε 5 λεπτά και με 2 μποφόρ μπορεί να μην έρθει και ποτέ ή μπορεί να έρθει σε 2 ώρες.
1: Ναι.
22: Οπότε δεν είναι το πάνω η απόσταση, είναι το τι συνθήκες επικρατούν εκείνη την ώρα.
1: Και όταν φυσικά γίνεται κάλεσμα για εθελοντές, όσοι θέλουν να βοηθήσουν βοηθάνε. Αλλά και εκεί πάλι πρέπει να περιμένουν στην ουσία οδηγίες είτε από την αστυνομία είτε από την πυροσβεστική.
22: Έτσι ακριβώς είναι και το... Εντάξει, νομίζω λίγο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης το παρουσιάζεται λάθος, το βλέπω συνεχώς, το ότι οποιοδήποτε πολίτης προσπαθεί να σώσει με ένα λάστιχο ή με ένα κουβά κάτι, τον ονομάζεται εθελοντή. Δεν είναι αυτό ο εθελοντής. Ο εθελοντής είναι πιστοποιημένος, είναι εκπαιδευμένος, έχει τα κατάλληλα μέσα, τα κατάλληλα μέτρα ατομικής προστασίας. Αλλά δυστυχώς βλέπω, και όχι από σας προσωπικά, γενικά το λέω, από τα μέσα γίνεται συνεχώς αυτό το λάθος και οποιοδήποτε πολίτης βοηθάει να αποκαλείται εθελοντής.
1: Ναι, και αυτοί οι εθελοντές είναι όμως, πώς θα τους πούμε δηλαδή. Εθελοντής είναι ο άνθρωπος ο οποίος κάνει κάτι επειδή το θέλει και το κάνει, όχι επειδή πληρώνεται και το κάνει, και αυτοί οι εθελοντές ονομάζονται.
22: Εντάξει, εθελοντές ονομάζονται, αλλά δεν είναι αυτή η έννοια του εθελοντή που υπάρχει στο πυροσβεστικό σώμα. Όπως σας είπα, το να είσαι εθελοντής στο πυροσβεστικό σώμα θα πρέπει να περάσει.
1: Ναι, όχι, δεν λέμε ότι είναι εθελοντές.
22: Μια πιστοποίηση, ναι.
1: Δεν είπαμε ότι είναι εθελοντές πυροσβέστες, γιατί εθελοντής είναι και αυτός που φέρνει τον γκρέιντερ του και σπρώχνει χώματα και ρίχνει δέντρα για να σώσει την κατάσταση. Εθελοντικά ναι, το κάνει.
22: Με αυτή την έννοια ναι, αλλά αυτός που περνάει μια εκπαίδευση ξέρει να προστατεύσει και κατάλληλα τη ζωή του.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Τσελέπη. Καλό μεσημέρι.
22: Να είστε καλά.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Το καλοκαίρι σου στην πιο δροσερή εκδοχή.
1: Χαίρετε,
0: του.
1: Κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Αυγούστου σε Αγρίνιο και κοινότητες του Δήμου. Πολιτιστικοί σύλλογοι πραγματοποιούν μουσικές βραδιές, παραδοσιακά γλέντια και θεατρικές παραστάσεις με τη συμμετοχή τοπικών καλλιτεχνών και συλλόγων. Οι περισσότερες εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν από τις 6 έως τις 10 Αυγούστου με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η πυροσβεστική υπηρεσία Αγρινίου παραμένει σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και οι άνεμοι αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε εργασία που μπορεί να προκαλέσει φωτιά σε αγροτικές και δασικές περιοχές. Οι αστυνομικές υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας συνεχίζουν εντατικούς ελέγχους για την πρόληψη τροχαίων παραβάσεων, παράνομη στάθμευση, οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ και παραβάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, καθώς λόγω των θερινών μετακινήσεων η κυκλοφορία είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Η πυροσβεστική υπενθυμίζει ότι η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται στην πιο κρίσιμη φάση της και ζητά από τους πολίτες να μην πραγματοποιούν καύσεις υπολοιμάτων, καλλιεργειών ή άλλες εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Οι περιπολίες σε ορεινές και δασικές περιοχές έχουν ενισχυθεί. Συνεχίζονται οι καλοκαιρινές πολιτιστικές δράσεις στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου και στις δημοτικές κοινότητες με μουσικές εκδηλώσεις, εκθέσεις και παραστάσεις που θα πραγματοποιηθούν μέσα τις επόμενες ημέρες του Αυγούστου. Σήμερα συνεχίζεται το πρόγραμμα Ανάσας Πολιτισμού 2026 με την επανάληψη της θεατρικής παράστασης Παρατρίχα στο Υπαίθριο Θέατρο Αιτωλικού με ώρα έναρξης 9:15 το απόγευμα. Ναύπακτος συνεχίζει να βρίσκεται σε καλοκαιρινούς ρυθμούς με πολιτιστικές και μουσικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται αυτές τις ημέρες στο Ενετικό Λιμάνι και στις δημοτικές κοινότητες. Ο Δήμος καλεί τους κατοίκους και τους επισκέπτες να ενημερώνονται καθημερινά για το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του Αυγούστου, καθώς περιλαμβάνει συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και παραδοσιακά πανηγύρια. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Αμφιλοχία και στα χωριά του Δήμου, όπου τις επόμενες ημέρες διοργανώνονται πανηγύρια, μουσικές βραδιές και τοπικές γιορτές στο πλαίσιο των θερινών εκδηλώσεων. Στους οικισμούς του Ξηρομέρου κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τις εκδηλώσεις του 15 Αυγούστου. Πολιτιστικοί σύλλογοι οργανώνουν παραδοσιακές βραδιές, συναυλίες και εκθέσεις τοπικών προϊόντων που θα πραγματοποιηθούν από τις 6 έως τις 15 Αυγούστου. Οι υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας συνεχίζουν καθημερινά τους ελέγχους σε όλη την Αιτωλοκαρνανία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην οδική ασφάλεια, την πρόληψη κλοπών και την αντιμετώπιση της παραβατικότητας κατά τη διάρκεια της αυξημένης θερινής κίνησης. Οι οδηγοί καλούνται να τηρούν τα όρια ταχύτητας και να αποφεύγουν την οδήγηση μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Η πυροσβεστική υπηρεσία παραμένει σε γενική επιφυλακή λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Οι περιπολίες σε δασικές εκτάσεις έχουν αυξηθεί, ενώ οι πολίτες καλούνται να ειδοποιούν άμεσα το 199 ή το 112 σε περίπτωση που αντιληφθούν καπνό ή φωτιά. Οι αρχές υπενθυμίζουν ότι ακόμη και μία μικρή εστία μπορεί να εξελιχθεί γρήγορα σε μεγάλη πυρκαγιά εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών και των ανέμων. Οι ομάδες της Αιτωλοκαρνανίας συνεχίζουν και την προετοιμασία τους εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου με καθημερινές προπονήσεις και φιλικούς αγώνες, ενώ το ενδιαφέρον των φιλάθλων στρέφεται στις τελευταίες μεταγραφικές κινήσεις των συλλόγων. Για σήμερα Τετάρτη, 5 Αυγούστου, προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός στην Αιτωλοκαρνανία. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου με ασθενείς έως μέτριους βόρειο-δυτικούς ανέμους. Οι αρχές συνιστούν αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων τις μεσημβρινές ώρες και ιδιαίτερη προσοχή από ευπαθείς ομάδες και εργαζόμενους σε εξωτερικούς χώρους. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος.
4: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος.
4: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
3: Πάθος για ραδιόφωνο.
0: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το Ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι.
5: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
4: Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
6: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Craft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
5: Πιστιόλας Βασίλης, Δασκαλοπούλου 31, 26-419-932. Και καλά και φθηνά.
7: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
8: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
9: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
8: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
9: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
8: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
9: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
8: Πακέτα διακοπών.
9: Κρουαζιέρες.
8: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
9: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
8: Τηλέφωνο 26410-58314.
9: Και στο trichonidatravel.gr.
8: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
10: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26-320-22-558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
11: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
12: Στη φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και αυθονία. Σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία.
13: Για μυρωδάτο καφέ. Για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Cafe. Θα μας βρείτε σε 3 σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
14: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα.
15: Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 26410-56-354.
16: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
17: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκκι και ξυφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
18: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή. Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
19: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
18: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
19: Τηλέφωνο 26410 57 778.
18: Εδώ θα βρείτε επίσης το Club Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
20: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
21: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayanda Σιλίας.
20: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
21: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
20: Dayanda Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
21: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
20: Επαγγελματικές ομπρέλες, πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
21: Dayanda Σιλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό με ειδικές τιμές για επαγγελματίες στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
20: Τηλέφωνα 26410 22 990 και 6942 47 2720.
21: Dayanda Σιλίας, η τέλεια λύση.
22: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 58606. Honda Moto, Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
23: Καμπινγκ Πανόραμα, Πρέβεζα. Στο Μονολίθι, τη μεγαλύτερη παραλία των Βαλκανίων. Εδώ τα έχεις όλα. Είτε ψάχνεις ηρεμία, είτε περιπέτεια. Σε περιμένει ο πιο αναπαυτικός, σκιασμένος χώρος. Ταβέρνα με θέα, ζεστό νερό όλη μέρα. Wi-Fi, κουζίνες, πλυντήριο. Τα έχουμε φροντίσει όλα. Κάμπινγκ Πανόραμα, Πρέβεζα. Φύγε απ' όλα. Έλα στα πάντα. 26820 51 212.
24: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα. Και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα. Και το όμορφο Σπάρτο, ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας, εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι.
25: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
26: Ρο-δι-κύο!
27: Χειροδικείο.
26: Χειροδικείο.
27: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16 έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
28: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4:30.
2: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218.
3: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη, Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
4: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας, www.meganol.gr. Και για online αγορές, επισκεφτείτε το e-shop μας, www.musakian.gr.
5: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος, Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 26350-91-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
6: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρωγών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά. Η κορυφαία επιλογή.
7: Πώς θα πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
8: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
7: Σου έχω λύση που θα σε σώσει.
9: Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
8: Δηλαδή
9: θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθείς.
10: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Βολκάνο, Λάβα Καμίν, Άρτε.
9: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
10: Μακρύ 20, Αγρίνιο.
9: Τηλέφωνο 26410-27940.
10: Σωτηρακόπουλος. Δίνει λύσεις στη θέρμανση.
11: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζει το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον Κύκλο της.
12: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγριμίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-77-02827.
11: Κύκλος Ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
13: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα
14: ηλεκτρικό,
13: στον δρόμο σας.
14: Φωτισμός LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641055829, 6984-69-65-82.
15: Πού είναι τα κουλουράκια?
16: Δεν ξέρω, δεν τα είδα.
15: Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
16: Κοίτα ποιος να μιλάει. Γιατί? Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
15: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Βολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Βάζω λίγο. Άλλωστε, όπως βλέπει, εγώ χτίζω κόρμι.
17: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 2641050802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
18: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
19: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρώων Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 2641046922.
20: Σπίτι, γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι.
21: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
20: Πρόφι, η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
21: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 2645026. Και online στο www.profilevkada.gr.
20: Πρόφι, βρίσκεις αυτό που ψάχνεις.
22: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matchas Equipment.
23: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matchas Equipment.
22: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matchas Equipment.
23: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matchas Equipment.
22: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
23: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 2641047100.
22: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
0: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
1: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
0: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
1: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
0: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
1: Α, μισό λεπτό. Για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
0: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ.
2: Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410 25165.
24: Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ. Μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα. Μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944-431-243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι.
25: Δεν χωράνε πειράματα.
24: Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410 26286. 26410 46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
26: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51643.
27: 101,7.
24: Ράδιο Όραμα 101,7. Βάλε ένταση. Είναι καλοκαίρι.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Από το πρωί στη θάλασσα μέχρι το βράδυ στο μπαρ.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Αυγούστου σε Αγρίνιο και κοινότητες του Δήμου. Πολιτιστικοί σύλλογοι πραγματοποιούν μουσικές βραδιές, παραδοσιακά γλέντια και θεατρικές παραστάσεις με τη συμμετοχή τοπικών καλλιτεχνών και συλλόγων. Οι περισσότερες εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν από τις 6 έως τις 10 Αυγούστου με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η πυροσβεστική υπηρεσία Αγρινίου παραμένει σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και οι άνεμοι αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε εργασία που μπορεί να προκαλέσει φωτιά σε αγροτικές και δασικές περιοχές. Οι αστυνομικές υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας συνεχίζουν εντατικούς ελέγχους για την πρόληψη τροχαίων παραβάσεων, παράνομη στάθμευση, οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ και παραβάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, καθώς λόγω των θερινών μετακινήσεων η κυκλοφορία είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Η πυροσβεστική υπενθυμίζει ότι η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται στην πιο κρίσιμη φάση της και ζητά από τους πολίτες να μην πραγματοποιούν καύσεις υπολοιμάτων, καλλιεργειών ή άλλες εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Οι περιπολίες σε ορεινές και δασικές περιοχές έχουν ενισχυθεί. Συνεχίζονται οι καλοκαιρινές πολιτιστικές δράσεις στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου και στις δημοτικές κοινότητες με μουσικές εκδηλώσεις, εκθέσεις και παραστάσεις που θα πραγματοποιηθούν μέσα τις επόμενες ημέρες του Αυγούστου. Σήμερα συνεχίζεται το πρόγραμμα Ανάσας Πολιτισμού 2026 με την επανάληψη της θεατρικής παράστασης Παρατρίχα στο Υπαίθριο Θέατρο Αιτωλικού με ώρα έναρξης 9:15 το απόγευμα. Η Ναύπακτος συνεχίζει να βρίσκεται σε καλοκαιρινούς ρυθμούς με πολιτιστικές και μουσικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται αυτές τις ημέρες στο Ενετικό Λιμάνι και στις δημοτικές κοινότητες. Ο Δήμος καλεί τους κατοίκους και τους επισκέπτες να ενημερώνονται καθημερινά για το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του Αυγούστου, καθώς περιλαμβάνει συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και παραδοσιακά πανηγύρια. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Αμφιλοχία και στα χωριά του Δήμου, όπου τις επόμενες ημέρες διοργανώνονται πανηγύρια, μουσικές βραδιές και τοπικές γιορτές στο πλαίσιο των θερινών εκδηλώσεων. Στους οικισμούς του Ξηρομέρου κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τις εκδηλώσεις του 15 Αυγούστου. Πολιτιστικοί σύλλογοι οργανώνουν παραδοσιακές βραδιές, συναυλίες και εκθέσεις τοπικών προϊόντων που θα πραγματοποιηθούν από τις 6 έως τις 15 Αυγούστου. Οι υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας συνεχίζουν καθημερινά τους ελέγχους σε όλη την Αιτωλοκαρνανία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην οδική ασφάλεια, την πρόληψη κλοπών και την αντιμετώπιση της παραβατικότητας κατά τη διάρκεια της αυξημένης θερινής κίνησης. Οι οδηγοί καλούνται να τηρούν τα όρια ταχύτητας και να αποφεύγουν την οδήγηση μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Η πυροσβεστική υπηρεσία παραμένει σε γενική επιφυλακή λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Οι περιπολίες σε δασικές εκτάσεις έχουν αυξηθεί, ενώ οι πολίτες καλούνται να ειδοποιούν άμεσα το 199 ή το 112 σε περίπτωση που αντιληφθούν καπνό ή φωτιά. Οι αρχές υπενθυμίζουν ότι ακόμη και μία μικρή εστία μπορεί να εξελιχθεί γρήγορα σε μεγάλη πυρκαγιά εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών και των ανέμων. Οι ομάδες της Αιτωλοκαρνανίας συνεχίζουν και την προετοιμασία τους εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου με καθημερινές προπονήσεις και φιλικούς αγώνες, ενώ το ενδιαφέρον των φιλάθλων στρέφεται στις τελευταίες μεταγραφικές κινήσεις των συλλόγων. Για σήμερα Τετάρτη, 5 Αυγούστου, προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός στην Αιτωλοκαρνανία. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου, με ασθενείς έως μέτριους βόρειο-δυτικούς ανέμους. Οι αρχές συνιστούν αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων τις μεσημβρινές ώρες και ιδιαίτερη προσοχή από ευπαθείς ομάδες και εργαζόμενους σε εξωτερικούς χώρους. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
0: Ράδιο Όραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό. Είσαι επαγγελματίας, είσαι ιδιώτης, ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
2: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, ψυκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
0: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
2: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
0: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
2: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945 73 6091 και 6987 05 9838 και στο metallicacteria.com.
0: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση. Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
3: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
4: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
3: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
5: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
3: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
5: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
3: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
6: Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
7: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι, καφέ Ζέφυρος. Καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος με Λαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 26310-555-76 και 6972-2124-43. Μία όαση δροσιά.
8: Κεραμιδάκι Greek Restaurant. Νικιάνα Λευκάδα. Φαγητό με άρωμα Ιωνίου. Παραδοσιακές γεύσεις, αληθινή ελληνική κουζίνα, φρέσκα υλικά, οικογενειακό περιβάλλον, με θέα τα καταγάλανα νερά, σε μια τοποθεσία που σε κάνει να ξεχνάς τα πάντα. Ψάρια, μαγειρευτά, μεσημέρι και βράδυ, ανοιχτά κάθε μέρα. 26450-92-417 6986-86-38-65.
9: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Dimis. Sport και casual συνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Dimis. Παπαστράτου 45 6941-468-373. Dimis. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
10: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα, papaki@gmail.com.

0: ήρθαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52 822.
1: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
2: Ήρθε να σας μαγέψει τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
3: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
2: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
3: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
2: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
3: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
2: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
3: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
2: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
3: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
2: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιλίου.
5: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47 996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
6: Θεσπίσεις λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές. Το Θεμελί μόνο θες.
7: Ψητοπολείο Θεμελής.
6: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
7: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410 520 79 από τις 12 το πρωί.
6: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
7: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα
8: δάχτυλά
7: σας.
8: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
9: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
8: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
10: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
11: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
10: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
11: Είτε είστε επαγγελματίας είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 2660.
12: Όταν βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design.
9: Ελέγχουμε την αντοχή.
12: Όταν οι άλλοι αναζητούν μια σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
9: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
12: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
9: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
12: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
9: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
12: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
9: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 5:30.
2: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
3: Ιδιωτικό κοκτέιλ Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους, υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας, υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643-081-011 και 6932-3717-17.
4: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
5: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
4: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
5: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
4: Για ατελείωτες βουτιές.
5: 6976-79-80-23.
6: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2641-0-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα.
7: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 2641-055-261. Άντε και καλή μας όρεξη.
8: Ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρεις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι σίσον, ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
9: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose, με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
10: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
11: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά μία. Και η πίτσα Γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410-44555.
12: Μάμα μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
13: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμούσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
14: Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47100.
15: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand, καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού, τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα, Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410-50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
16: Προεδρικός σταθμός που πάει. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο Βρεφονηπιακός σταθμός που πάει στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος Βρεφονηπιακός σταθμός ΠΟΠΑΗ. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπύλια. Τηλέφωνο 2641-044-547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
17: Αναζητάτε μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία δίπλα στο κύμα? Ανακαλύψτε το Hippocampus Restaurant στο γραφικό Γέννη της Λευκάδας. Αυθεντική μεσογειακή κουζίνα με μοντέρνες πινελιές, χρησιμοποιώντας φρέσκα τοπικά υλικά από το 1994. Απολαύστε θαλασσινά, φιλέτα και ζυμαρικά σε μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη αισθητική, κυριολεκτικά επάνω στο νερό. Hippocampus Restaurant. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία φαγητού στο Γέννη της Λευκάδας. Ανοιχτά καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι. Πληροφορίες κρατήσεις 6984-040-425. Hippocampus Λευκάδα. papaki@gmail.com.
18: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναρρητική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελείου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
19: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας, Sound & Light.
20: ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound & Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974 22 6075. Άρης Χατζάρας Sound & Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
21: Ραδιόραμα 101,7 FM Stereo.

είπε πως τελειώσατε, δεν θέλει να σε ξέρει. Μου είπε σε ξεπέρασε και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πώς να σου το πω. Λυπάμαι, όμως εγώ

πώς να σου το πω, λυπάμαι. Όμως εγώ

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Ο ήχος της ξαπλώστρας σου.
1: Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Αυγούστου σε Αγρίνιο και κοινότητες του Δήμου. Πολιτιστικοί σύλλογοι πραγματοποιούν μουσικές βραδιές, παραδοσιακά γλέντια και θεατρικές παραστάσεις με τη συμμετοχή τοπικών καλλιτεχνών και συλλόγων. Οι περισσότερες εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν από τις 6 έως τις 10 Αυγούστου με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η πυροσβεστική υπηρεσία Αγρινίου παραμένει σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και οι άνεμοι αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε εργασία που μπορεί να προκαλέσει φωτιά σε αγροτικές και δασικές περιοχές. Οι αστυνομικές υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας συνεχίζουν εντατικούς ελέγχους για την πρόληψη τροχαίων παραβάσεων, παράνομη στάθμευση, οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ και παραβάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, καθώς λόγω των θερινών μετακινήσεων η κυκλοφορία είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Η πυροσβεστική υπενθυμίζει ότι η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται στην πιο κρίσιμη φάση της και ζητά από τους πολίτες να μην πραγματοποιούν καύσεις υπολοιμάτων, καλλιεργειών ή άλλες εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Οι περιπολίες σε ορεινές και δασικές περιοχές έχουν ενισχυθεί. Συνεχίζονται οι καλοκαιρινές πολιτιστικές δράσεις στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου και στις δημοτικές κοινότητες με μουσικές εκδηλώσεις, εκθέσεις και παραστάσεις που θα πραγματοποιηθούν μέσα τις επόμενες ημέρες του Αυγούστου. Σήμερα συνεχίζεται το πρόγραμμα Ανάσας Πολιτισμού 2026 με την επανάληψη της θεατρικής παράστασης Παρατρίχα στο Υπαίθριο Θέατρο Αιτωλικού με ώρα έναρξης 9:15 το απόγευμα. Η Ναύπακτος συνεχίζει να βρίσκεται σε καλοκαιρινούς ρυθμούς με πολιτιστικές και μουσικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται αυτές τις ημέρες στο Ενετικό Λιμάνι και στις δημοτικές κοινότητες. Ο Δήμος καλεί τους κατοίκους και τους επισκέπτες να ενημερώνονται καθημερινά για το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του Αυγούστου, καθώς περιλαμβάνει συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και παραδοσιακά πανηγύρια. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Αμφιλοχία και στα χωριά του Δήμου, όπου τις επόμενες ημέρες διοργανώνονται πανηγύρια, μουσικές βραδιές και τοπικές γιορτές στο πλαίσιο των θερινών εκδηλώσεων. Στους οικισμούς του Ξηρομέρου κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τις εκδηλώσεις του 15 Αυγούστου. Πολιτιστικοί σύλλογοι οργανώνουν παραδοσιακές βραδιές, συναυλίες και εκθέσεις τοπικών προϊόντων που θα πραγματοποιηθούν από τις 6 έως τις 15 Αυγούστου. Οι υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας συνεχίζουν καθημερινά τους ελέγχους σε όλη την Αιτωλοκαρνανία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην οδική ασφάλεια, την πρόληψη κλοπών και την αντιμετώπιση της παραβατικότητας κατά τη διάρκεια της αυξημένης θερινής κίνησης. Οι οδηγοί καλούνται να τηρούν τα όρια ταχύτητας και να αποφεύγουν την οδήγηση μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Η πυροσβεστική υπηρεσία παραμένει σε γενική επιφυλακή λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Οι περιπολίες σε δασικές εκτάσεις έχουν αυξηθεί, ενώ οι πολίτες καλούνται να ειδοποιούν άμεσα το 199 ή το 112 σε περίπτωση που αντιληφθούν καπνό ή φωτιά. Οι αρχές υπενθυμίζουν ότι ακόμη και μία μικρή εστία μπορεί να εξελιχθεί γρήγορα σε μεγάλη πυρκαγιά εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών και των ανέμων. Οι ομάδες της Αιτωλοκαρνανίας συνεχίζουν και την προετοιμασία τους εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου με καθημερινές προπονήσεις και φιλικούς αγώνες, ενώ το ενδιαφέρον των φιλάθλων στρέφεται στις τελευταίες μεταγραφικές κινήσεις των συλλόγων. Για σήμερα Τετάρτη, 5 Αυγούστου, προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός στην Αιτωλοκαρνανία. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου, με ασθενείς έως μέτριους βόρειο-δυτικούς ανέμους. Οι αρχές συνιστούν αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων τις μεσημβρινές ώρες και ιδιαίτερη προσοχή ευπεφαθείς ομάδες και εργαζόμενους σε εξωτερικούς χώρους. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
2: Η μέρα θέλει ραδιόραμα.
3: Η νύχτα θέλει ραδιόραμα.
2: Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
0: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το Ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
4: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Gunnaris. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέβιων Yamaha.
5: Βρες τους κορυφαίους εξολέβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
4: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου κι αν βρίσκεσαι.
5: Boat Center Gunnaris. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
6: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
7: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβώνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασίμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα, αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310 24090 και 697-7276-060.
8: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε που πατάμε.
9: Μήπως να πετάμε τότε?
8: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
10: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι?
11: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
12: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
11: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
12: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
11: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
12: Καθαριστήρια So Clean.
11: Στο Αγρίνιο με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
12: και Πλατεία 3 Φανάρια.
11: Και στο www.soclean.gr.
10: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το Show Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
13: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot, Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23-433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
1: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
9: Μάλιστα.
1: Οπ, πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
9: Μέρι.
1: Έλα.
9: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
1: Γιατί?
9: Παίρνω στον Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
14: Καλλιτέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
11: Καλλιτέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261. Ξέρει καλύτερα.
15: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα. Πάντα φρέσκα. Πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
16: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
17: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
18: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
17: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
18: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
17: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
18: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
17: Πακέτα διακοπών.
18: Κρουαζιέρες.
17: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
18: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
17: Τηλέφωνο 26410-58-314.
18: Και στο trichonidatravel.gr.
17: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
19: Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410-25776.
20: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
21: Το Double Espresso Café.
20: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
21: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
20: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
21: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
20: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
21: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή vault.
20: Double Espresso Café.
21: Διπλή απόλαυση.
19: Μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
22: Οικογένεια Αλεξάκη, σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη, πέμπτη γενιά, πρόβια φέτα, ανθότυρο, τσαλαφούτι, γιαούρτι, όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι, με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριό της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη Φάρμα
23: Όλγας
22: στην
23: Κλίν,
22: πόρτα σας.
23: Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
21: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Petit στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Petit. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Petit. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
24: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7. Καταλαβαίνεις
25: πως είναι να αργό πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Χειμώνιασε στο σπίτι μου από όταν έχεις φύγει. Στο άδειο το δωμάτιο, στην άδεια μου καρδιά.

0: Για ραδιόφωνο. Ράδιο όραμα. Πάθος.
1: Ράδιο όραμα.
0: Πάθος.
1: Ράδιο όραμα.
0: Πάθος. Για ραδιόφωνο.
2: Η ώρα στο ράδιο όραμα είναι 6:30.
3: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, Πατισερή, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
4: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19 στο Αγρίνιο. Και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρωγών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410 25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά. Η κορυφαία
5: επιλογή. Τα νούμερα
4: επιλογή.
5: Μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο
6: μπορείτε να βρείτε
5: επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410 23 382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στην επαγγελματία.
7: Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς. Όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ. Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410 28 028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
8: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 59 168.
9: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 58606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
10: Άβρα. Η οικογενειακή ταβέρνα δίπλα στη θάλασσα στον Ιδρύ Λευκάδας. Από το 1959 σερβίρουμε αυθεντικές ελληνικές γεύσεις με θέα τον Σκορπιό και τη Μαδουρή. Καθαρό περιβάλλον, δροσιά κάτω από τα δέντρα και ζεστή φιλοξενία. Φρέσκα ψάρια, ντόπιο κρέας, παραδοσιακά μαγειρευτά και μεζέδες για όλη την οικογένεια. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως το βράδυ. Ταβέρνα Άβρα. Η γεύση του καλοκαιριού. Δίπλα στη θάλασσα. Πληροφορίες κρατήσεις 26450 92 741 και nidrilevkas.gr.
11: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Καπώνι Flower Shop, εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική
1: Επώνυμα
11: του ιστορία. Επώνυμα
1: γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Nadia Rapti, Χεμήθεια, RPS, Nindo Dilenda, La Seine, Trilogy, Condova και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
6: Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω νέα παιδεία. Φροντιστήριο Νέα Παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών: Μπαρλίκα Σωτήρης, Παπούτσης Ξενοφώντας, Φαρμάκης Παντελής, Σπύρου Τσικνιά 38, Αγρίνιο. Νέα Παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.
12: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 475 65 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
13: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επιπέδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-1-04-766. 6945-990-326.
14: Βλέπουν απλά μία σκιά. Εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
15: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
14: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
15: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Das, Protection και άλλα.
14: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
15: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
14: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
15: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
14: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47 2720.
15: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
16: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη.
17: 101,7.
18: Ράδιο Όραμα 101,7. Δεν έχει WiFi παραλία. Έχει εμάς.

0: Γιώργος Νταλάρας.
1: Ράδιο Όραμα 101,7. Ό,τι παίζει στην άμμο, παίζει πρώτα εδώ.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Δεν κόβει στη θάλασσα, ούτε εμάς.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα, στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Αυγούστου σε Αγρίνιο και κοινότητες του Δήμου. Πολιτιστικοί σύλλογοι πραγματοποιούν μουσικές βραδιές, παραδοσιακά γλέντια και θεατρικές παραστάσεις με τη συμμετοχή τοπικών καλλιτεχνών και συλλόγων. Οι περισσότερες εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν από τις 6 έως τις 10 Αυγούστου με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η πυροσβεστική υπηρεσία Αγρινίου παραμένει σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και οι άνεμοι αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε εργασία που μπορεί να προκαλέσει φωτιά σε αγροτικές και δασικές περιοχές. Οι αστυνομικές υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας συνεχίζουν εντατικούς ελέγχους για την πρόληψη τροχαίων παραβάσεων, παράνομη στάθμευση, οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ και παραβάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, καθώς λόγω των θερινών μετακινήσεων η κυκλοφορία είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Η πυροσβεστική υπενθυμίζει ότι η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται στην πιο κρίσιμη φάση της και ζητά από τους πολίτες να μην πραγματοποιούν καύσεις υπολοιμάτων, καλλιεργειών ή άλλες εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Οι περιπολίες σε ορεινές και δασικές περιοχές έχουν ενισχυθεί. Συνεχίζονται οι καλοκαιρινές πολιτιστικές δράσεις στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου και στις δημοτικές κοινότητες με μουσικές εκδηλώσεις, εκθέσεις και παραστάσεις που θα πραγματοποιηθούν μέσα τις επόμενες ημέρες του Αυγούστου. Σήμερα συνεχίζεται το πρόγραμμα Ανάσας Πολιτισμού 2026 με την επανάληψη της θεατρικής παράστασης Παρατρίχα στο Υπαίθριο Θέατρο Αιτωλικού με ώρα έναρξης 9:15 το απόγευμα. Ναύπακτος συνεχίζει να βρίσκεται σε καλοκαιρινούς ρυθμούς με πολιτιστικές και μουσικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται αυτές τις ημέρες στο Ενετικό Λιμάνι και στις δημοτικές κοινότητες. Ο Δήμος καλεί τους κατοίκους και τους επισκέπτες να ενημερώνονται καθημερινά για το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του Αυγούστου, καθώς περιλαμβάνει συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και παραδοσιακά πανηγύρια. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Αμφιλοχία και στα χωριά του Δήμου, όπου τις επόμενες ημέρες διοργανώνονται πανηγύρια, μουσικές βραδιές και τοπικές γιορτές στο πλαίσιο των θερινών εκδηλώσεων. Στους οικισμούς του Ξηρομέρου κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τις εκδηλώσεις του 15 Αυγούστου. Πολιτιστικοί σύλλογοι οργανώνουν παραδοσιακές βραδιές, συναυλίες και εκθέσεις τοπικών προϊόντων που θα πραγματοποιηθούν από τις 6 έως τις 15 Αυγούστου. Οι υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας συνεχίζουν καθημερινά τους ελέγχους σε όλη την Αιτωλοκαρνανία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην οδική ασφάλεια, την πρόληψη κλοπών και την αντιμετώπιση της παραβατικότητας κατά τη διάρκεια της αυξημένης θερινής κίνησης. Οι οδηγοί καλούνται να τηρούν τα όρια ταχύτητας και να αποφεύγουν την οδήγηση μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Η πυροσβεστική υπηρεσία παραμένει σε γενική επιφυλακή λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Οι περιπολίες σε δασικές εκτάσεις έχουν αυξηθεί, ενώ οι πολίτες καλούνται να ειδοποιούν άμεσα το 199 ή το 112 σε περίπτωση που αντιληφθούν καπνό ή φωτιά. Οι αρχές υπενθυμίζουν ότι ακόμη και μία μικρή εστία μπορεί να εξελιχθεί γρήγορα σε μεγάλη πυρκαγιά εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών και των ανέμων. Οι ομάδες της Αιτωλοκαρνανίας συνεχίζουν και την προετοιμασία τους εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου με καθημερινές προπονήσεις και φιλικούς αγώνες, ενώ το ενδιαφέρον των φιλάθλων στρέφεται στις τελευταίες μεταγραφικές κινήσεις των συλλόγων. Για σήμερα Τετάρτη, 5 Αυγούστου, προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός στην Αιτωλοκαρνανία. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου, με ασθενείς έως μέτριους βόρειο-δυτικούς ανέμους. Οι αρχές συνιστούν αποφυγιά άσκοπων μετακινήσεων, τις μεσημβρινές ώρες και ιδιαίτερη προσοχή ευπαθείς ομάδες και εργαζόμενους σε εξωτερικούς χώρους. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
2: Πάθος για ραδιόφωνο. Ράδιο Όραμα. Πάθος.
0: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος. Πάθος.
0: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
0: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
3: Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
4: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4O's Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410 59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δακλή Γωνία, Αγρίνιο. 4O's Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο. Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
5: Έμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σ' αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
6: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410 51177 και 694 77 02 827.
5: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή.
7: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410 55 829, 6984 69 65 82.
8: Απανένι Beach Coffee Bar. Σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα, απολαύστε καφεδάκι στην ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972 514.
9: Ξενοδοχείο Θεοξένια. Στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου. Για αξέχαστες διακοπές στη λιμνοθάλασσα. Απολαύστε το πρωινό, το μεσημεριανό ή το ποτό σας δίπλα στην πισίνα. Γνωρίστε τα μουσεία της ιστορικής πόλης. Ψαρέψτε, ξεκουραστείτε στις πανέμορφες παραλίες. Κάντε ιαματικά λουτρά και λασπόλουτρα. Και μην ξεχνάτε, στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου. Τηλέφωνα κρατήσεων 26310 22 683, 6908 671 725.
10: Καλοκαίρι, Σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
11: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
10: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
11: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
10: Για ατελείωτες βουτιές.
11: 6976 79 80 23.
12: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
13: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα.
14: Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641-056-354.
15: Πού είναι τα κουλουράκια?
16: Α, μου τα κουλουράκια είναι.
15: Δεν τρέπεσε λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
16: Κοίτα ποιος μιλάει.
15: Γιατί?
16: Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
15: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Βολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Δώσε λίγο. Άλλωστε, όπως βλέπει, εγώ χτίζω κορμί.
17: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 2641 050 802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
18: Πιστές στην ποιότητα
19: και στην ποσότητα.
20: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
21: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλατα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
20: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
21: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
20: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 7652 44.
21: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
22: Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
23: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
11: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26410-29-932. Και καλά και φθηνά.
24: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά γίναν τα καθημερινά.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 7:30.
2: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
3: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218.
1: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές
3: στιγμές. Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 26350-91-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
4: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
5: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51643.
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
7: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε.
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
7: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410-51544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52 822.
1: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand, καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού, τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα, Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410501053. Kappa Imports. Η κουλτούρα.
2: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα και το όμορφο Σπάρτο, ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας, εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι.
3: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
4: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
3: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
4: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
3: Ό,τι ψάχνει σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια εκυπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
4: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
3: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 2660.
2: Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ. Μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα. Μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944-431-243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το
5: σπίτι,
2: καλοκαίρι.
5: Σπίτι, γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι.
6: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
5: Πρόφι, η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
6: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 26450 26062 και online στο www.profilevkada.gr.
5: Πρόφι, βρίσκεις αυτό που ψάχνεις.
7: Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κούμπο Σικιάς.
8: Γυρο-δικείο!
9: Γυροδικείο!
10: Γυροδικείο!
9: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων, Αγρίνιο.
11: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
10: υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, ψυκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
12: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
10: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
12: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
10: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945 73 6091 και 6987 05 9838 και στο metallicacteria.com.
12: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
13: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
14: Καμίνγκ Πανόραμα, Πρέβεζα. Στο Μονολίθι, τη μεγαλύτερη παραλία των Βαλκανίων. Εδώ τα έχεις όλα. Είτε ψάχνεις ηρεμία, είτε περιπέτεια. Σε περιμένει ο πιο αναπαυτικός, σκιασμένος χώρος. Ταβέρνα με θέα, ζεστό νερό όλη μέρα. Wi-Fi, κουζίνες, πλυντήριο. Τα έχουμε φροντίσει όλα. Κάμπινγκ, Πανόραμα, Πρέβεζα. Φύγε απ' όλα. Έλα στα πάντα. 26820 51 212.
15: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Βάλε ένταση. Είναι καλοκαίρι.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Αυγούστου σε Αγρίνιο και κοινότητες του Δήμου. Πολιτιστικοί σύλλογοι πραγματοποιούν μουσικές βραδιές, παραδοσιακά γλέντια και θεατρικές παραστάσεις με τη συμμετοχή τοπικών καλλιτεχνών και συλλόγων. Οι περισσότερες εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν από τις 6 έως τις 10 Αυγούστου με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η πυροσβεστική υπηρεσία Αγρινίου παραμένει σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και οι άνεμοι αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε εργασία που μπορεί να προκαλέσει φωτιά σε αγροτικές και δασικές περιοχές. Οι αστυνομικές υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας συνεχίζουν εντατικούς ελέγχους για την πρόληψη τροχαίων παραβάσεων, παράνομης στάθμευσης, οδήγησης υπό την επίρρεια αλκοόλ και παραβάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, καθώς λόγω των θερινών μετακινήσεων η κυκλοφορία είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Η πυροσβεστική υπερθυμίζει ότι η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται στην πιο κρίσιμη φάση της και ζητά από τους πολίτες να μην πραγματοποιούν καύσεις υπολοιμάτων, καλλιεργειών ή άλλες εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Οι περιπολίες σε ορεινές και δασικές περιοχές έχουν ενισχυθεί. Συνεχίζονται οι καλοκαιρινές πολιτιστικές δράσεις στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου και στις δημοτικές κοινότητες με μουσικές εκδηλώσεις, εκθέσεις και παραστάσεις που θα πραγματοποιηθούν μέσα τις επόμενες ημέρες του Αυγούστου. Σήμερα συνεχίζεται το πρόγραμμα Ανάσας Πολιτισμού 2026 με την επανάληψη της θεατρικής παράστασης Παρατρίχα στο Υπαίθριο Θέατρο Αιτωλικού με ώρα έναρξης 9:15 το απόγευμα. Ναύπακτος συνεχίζει να βρίσκεται σε καλοκαιρινούς ρυθμούς με πολιτιστικές και μουσικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται αυτές τις ημέρες στο Ενετικό Λιμάνι και στις δημοτικές κοινότητες. Ο Δήμος καλεί τους κατοίκους και τους επισκέπτες να ενημερώνονται καθημερινά για το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του Αυγούστου, καθώς περιλαμβάνει συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και παραδοσιακά πανηγύρια. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Αμφιλοχία και στα χωριά του Δήμου, όπου τις επόμενες ημέρες διοργανώνονται πανηγύρια, μουσικές βραδιές και τοπικές γιορτές στο πλαίσιο των θερινών εκδηλώσεων. Στους οικισμούς του Ξηρομέρου κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τις εκδηλώσεις του 15 Αυγούστου. Πολιτιστικοί σύλλογοι οργανώνουν παραδοσιακές βραδιές, συναυλίες και εκθέσεις τοπικών προϊόντων που θα πραγματοποιηθούν από τις 6 έως τις 15 Αυγούστου. Οι υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας συνεχίζουν καθημερινά τους ελέγχους σε όλη την Αιτωλοκαρνανία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην οδική ασφάλεια, την πρόληψη κλοπών και την αντιμετώπιση της παραβατικότητας κατά τη διάρκεια της αυξημένης θερινής κίνησης. Οι οδηγοί καλούνται να τηρούν τα όρια ταχύτητας και να αποφεύγουν την οδήγηση μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Η πυροσβεστική υπηρεσία παραμένει σε γενική επιφυλακή λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Οι περιπολίες σε δασικές εκτάσεις έχουν αυξηθεί, ενώ οι πολίτες καλούνται να ειδοποιούν άμεσα το 199 ή το 112 σε περίπτωση που αντιληφθούν καπνό ή φωτιά. Οι αρχές υπενθυμίζουν ότι ακόμη και μία μικρή εστία μπορεί να εξελιχθεί γρήγορα σε μεγάλη πυρκαγιά εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών και των ανέμων. Οι ομάδες της Αιτωλοκαρνανίας συνεχίζουν και την προετοιμασία τους εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου με καθημερινές προπονήσεις και φιλικούς αγώνες, ενώ το ενδιαφέρον των φιλάθλων στρέφεται στις τελευταίες μεταγραφικές κινήσεις των συλλόγων. Για σήμερα Τετάρτη, 5 Αυγούστου, προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός στην Αιτωλοκαρνανία. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου, με ασθενείς έως μέτριους βόρειο-δυτικούς ανέμους. Οι αρχές συνιστούν αποφυγιά άσκοπων μετακινήσεων τις μεσημβρινές ώρες και ιδιαίτερη προσοχή αυπευπαθείς ομάδες και εργαζόμενους σε εξωτερικούς χώρους. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό. Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέβιων Yamaha. Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά. Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι. Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψου μας στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
2: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
3: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
2: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
3: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
2: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
3: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
2: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410251165. Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά. Αξιόπιστα. Απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410-46922.
5: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matchas Equipment.
6: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matchas Equipment.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matchas Equipment.
6: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matchas Equipment.
5: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
6: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410-47100.
5: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
4: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
7: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασίμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα, αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310-24090 και 697-7276-060.
8: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κονελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
9: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
10: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
11: Επένδυση πέτρας, φιλενάδα, από το Σωτηρακόπουλο.
10: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
11: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
10: Και είσοδος υπέροχη.
11: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
10: Και το μπάρμπεκιου.
11: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
12: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
11: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
12: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο.
11: Τηλέφωνο 26410-27940.
13: Όταν βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
14: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
13: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
14: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
13: Νταγιάντα Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
14: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
13: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
14: Νταγιάντα Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
13: Τηλέφωνα 26410-22990 και 694247 2720.
14: Νταγιάντα Ηλίας.
15: Τέλεια λύση. Πρωτοπόρος τηλεφωνικός σταθμός που πάει. Πρωτοπόροι στην προσχολική. Η αγωγή από το 1986 καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός που πάει στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλή. Παλέ σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός ΠΟΠΑΗ. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπύλια. Τηλέφωνο 2641-044-547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
11: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
16: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή.
17: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
11: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
17: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
11: Τηλέφωνο 26410-57778.
17: Εδώ θα βρείτε επίσης το CLUB Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
18: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα @gmail.com.
19: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45, 6941-468-373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
20: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

Και όπως τα πίνα εμφανίζεσαι μπροστά μου, στο ίδιο στέκι που βρισκόμασταν παλιά.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 8:30.
2: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
3: Σώτο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
4: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
3: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
4: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
3: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
4: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
3: Στο Σώτο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
4: Και για τους μικρούς μας φίλους δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
3: Σώτο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
4: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
3: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19.
5: Στο αυτοκίνητο
3: 81.
5: Δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Bulubasis Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Bulubasis Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Bulubasis Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
6: Τα κουλουράκια.
7: Α, δεν ξέρω, τα είδα.
6: Δεν τρέπεσαι λίγο. Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
7: Κοίτα ποιος να μιλάει. Γιατί. Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς. Πού είναι τα παγωτά. Λείπει όλο το πάνω ράφι.
6: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Δολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Μάζω λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κόρμι.
8: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410 50 802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
9: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
10: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
11: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
12: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
11: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
13: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
11: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
13: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
11: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
14: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι, Καφέ Ζέφυρος. Καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος Μελαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 2631-0-555-76 και 6972-2124-43. Μία όαση δροσιά.
15: Όλγα Κλίν. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-00-43. Ωραία για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
16: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
17: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
16: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
17: Αλμυρί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
16: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστιμιά έχει σκέρτσο.
18: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Γκόνιαρη Shoes. Bye Bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, D. Franklin, Corina, Alessia Vianney, Diana Kazakou, Migato, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!
19: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot, πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
20: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Απαπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
21: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-37-1707.
15: Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, Καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410 55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
0: Ράδιο Όραμα 101,7.
15: Ράδιο Όραμα 101,7. Δεν κόβεις τη θάλασσα, ούτε εμάς.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Αν ήταν ποτό, θα είχε έξτρα πάγο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα, στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Αυγούστου σε Αγρίνιο και κοινότητες του Δήμου. Πολιτιστικοί σύλλογοι πραγματοποιούν μουσικές βραδιές, παραδοσιακά γλέντια και θεατρικές παραστάσεις με τη συμμετοχή τοπικών καλλιτεχνών και συλλόγων. Οι περισσότερες εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν από τις 6 έως τις 10 Αυγούστου με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η πυροσβεστική υπηρεσία Αγρινίου παραμένει σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και οι άνεμοι αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε εργασία που μπορεί να προκαλέσει φωτιά σε αγροτικές και δασικές περιοχές. Οι αστυνομικές υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας συνεχίζουν εντατικούς ελέγχους για την πρόληψη τροχαίων παραβάσεων, παράνομη στάθμευση, οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ και παραβάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, καθώς λόγω των θερινών μετακινήσεων η κυκλοφορία είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Η πυροσβεστική υπενθυμίζει ότι η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται στην πιο κρίσιμη φάση της και ζητά από τους πολίτες να μην πραγματοποιούν καύσεις υπολοιμάτων, καλλιεργειών ή άλλες εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Οι περιπολίες σε ορεινές και δασικές περιοχές έχουν ενισχυθεί. Συνεχίζονται οι καλοκαιρινές πολιτιστικές δράσεις στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου και στις δημοτικές κοινότητες με μουσικές εκδηλώσεις, εκθέσεις και παραστάσεις που θα πραγματοποιηθούν μέσα τις επόμενες ημέρες του Αυγούστου. Σήμερα συνεχίζεται το πρόγραμμα Ανάσας Πολιτισμού 2026 με την επανάληψη της θεατρικής παράστασης Παρατρίχα στο Υπαίθριο Θέατρο Αιτωλικού με ώρα έναρξης 9:15 το απόγευμα. Ναύπακτος συνεχίζει να βρίσκεται σε καλοκαιρινούς ρυθμούς με πολιτιστικές και μουσικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται αυτές τις ημέρες στο Ενετικό Λιμάνι και στις δημοτικές κοινότητες. Ο Δήμος καλεί τους κατοίκους και τους επισκέπτες να ενημερώνονται καθημερινά για το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του Αυγούστου, καθώς περιλαμβάνει συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και παραδοσιακά πανηγύρια. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Αμφιλοχία και στα χωριά του Δήμου, όπου τις επόμενες ημέρες διοργανώνονται πανηγύρια, μουσικές βραδιές και τοπικές γιορτές στο πλαίσιο των θερινών εκδηλώσεων. Στους οικισμούς του Ξηρομέρου κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τις εκδηλώσεις του 15 Αυγούστου. Πολιτιστικοί σύλλογοι οργανώνουν παραδοσιακές βραδιές, συναυλίες και εκθέσεις τοπικών προϊόντων που θα πραγματοποιηθούν από τις 6 έως τις 15 Αυγούστου. Οι υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας συνεχίζουν καθημερινά τους ελέγχους σε όλη την Αιτωλοκαρνανία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην οδική ασφάλεια, την πρόληψη κλοπών και την αντιμετώπιση της παραβατικότητας κατά τη διάρκεια της αυξημένης θερινής κίνησης. Οι οδηγοί καλούνται να τηρούν τα όρια ταχύτητας και να αποφεύγουν την οδήγηση μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Η πυροσβεστική υπηρεσία παραμένει σε γενική επιφυλακή λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Οι περιπολίες σε δασικές εκτάσεις έχουν αυξηθεί, ενώ οι πολίτες καλούνται να ειδοποιούν άμεσα το 199 ή το 112 σε περίπτωση που αντιληφθούν καπνό ή φωτιά. Οι αρχές υπενθυμίζουν ότι ακόμη και μία μικρή εστία μπορεί να εξελιχθεί γρήγορα σε μεγάλη πυρκαγιά εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών και των ανέμων. Οι ομάδες της Αιτωλοκαρνανίας συνεχίζουν και την προετοιμασία τους εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου με καθημερινές προπονήσεις και φιλικούς αγώνες, ενώ το ενδιαφέρον των φιλάθλων στρέφεται στις τελευταίες μεταγραφικές κινήσεις των συλλόγων. Για σήμερα Τετάρτη, 5 Αυγούστου, προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός στην Αιτωλοκαρνανία. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου, με ασθενείς έως μέτριους βόρειο-δυτικούς ανέμους. Οι αρχές συνιστούν αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων τις μεσημβρινές ώρες και ιδιαίτερη προσοχή από ευπαθείς ομάδες και εργαζόμενους σε εξωτερικούς χώρους. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
2: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
0: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ραδιόραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας. Κεραμιδάκι Greek Restaurant. Νικιάνα Λευκάδα. Φαγητό με άρωμα Ιωνίου. Παραδοσιακές γεύσεις. Αληθινή ελληνική κουζίνα. φρέσκα υλικά, οικογενειακό περιβάλλον, με θέα τα καταγάλανα νερά, σε μία τοποθεσία που σε κάνει να ξεχνάς τα πάντα. Ψάρια, μαγειρευτά, μεσημέρι και βράδυ, ανοιχτά κάθε μέρα. 2645-092-417-6986-8638.
2: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
0: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
2: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley, ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
0: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
2: Για ατελείωτες βουτιές.
0: 6976-79-80-23.
3: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
4: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγριμίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
3: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
5: Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
6: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
0: Πιστιόλας Βασίλης, Δασκαλοπούλου 31, 26-410-29-932. Και καλά και φθηνά.
7: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
8: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
7: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
8: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
7: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
8: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
7: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
8: Πακέτα διακοπών.
7: Κρουαζιέρες.
8: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
7: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
8: Τηλέφωνο 2641-058-314.
7: Και στο trichonidatravel.gr.
8: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
9: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
10: Μήπως να πετάμε τότε.
9: Γιώργο! Επίσης προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
11: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
12: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
13: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
12: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
13: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
12: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
13: Καθαριστήρια So Clean.
12: Στο Αγρίνιο με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
13: και πλατεία 3 Φανάρια.
12: Και στο www.showclean.gr.
11: Είδες, μαμά, έχει σύμμαχο το Show Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
14: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Καπώνι Flower Shop, εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
15: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος, γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
16: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
10: Μάλιστα.
16: Οπ, πρόσεχε το φωτιστικό, είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
10: Μέρι.
16: Έλα.
10: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
16: Γιατί?
10: Παίρνω στο Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
17: Καλλιτέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
18: Καλλιτέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261. Ξέρει καλύτερα.
19: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose, με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
20: Οικείων, ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης, με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410 25.
21: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα, papaki@gmail.com.
22: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27, στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto, χειμώνας άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
23: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία. Είναι μία.
24: Στη
1: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και Ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
20: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
20: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιλίου.
3: Στους

0: Πάθος για ραδιόφωνο.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 9:30.
4: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
5: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος, Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαβρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος
6: Ηλεκτρικό,
5: Ζέλιος
6: φωτισμός, Γη. LED, όχι στην τύχη. Electron Volt, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82.
7: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρίνιου, Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επιπέδου, Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα Αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-1-04-766. 6945-990-326.
8: Δεν βλέπουν απλά μία σκιά. Εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
9: Όταν οι άλλοι αναζητούν μια σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
8: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
9: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
8: Νταγιάντα Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
9: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετή εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
8: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
9: Νταγιάντα Σιλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
8: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47 2720.
9: Νταγιάντα Σιλίας. Η τέλεια λύση.
10: Σας ενδιαφέρει η τιμή. Σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
11: Apanemi Beach Coffee Bar.
12: Σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα. Απολαύστε καφεδάκι στην ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972 514
1: Επώνυμα 107. Γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
2: Η οικογενειακή ταβέρνα δίπλα στη θάλασσα στον Ιδρύ Λευκάδας. Από το 1959 σερβίρουμε αυθεντικές ελληνικές γεύσεις με θέα τον Σκορπιό και τη Μαδουρή. Καθαρό περιβάλλον, δροσιά κάτω από τα δέντρα και ζεστή φιλοξενία. Φρέσκα ψάρια, ντόπιο κρέας, παραδοσιακά μαγειρευτά και μεζέδες για όλη την οικογένεια. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως το βράδυ. Ταβέρνα Άβρα. Η γεύση του καλοκαιριού. Δίπλα στη θάλασσα. Πληροφορίες κρατήσεις 26450 92 741 και nidrilevkas.gr.
13: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
14: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
15: Με τη μέθοδο Dallas.
14: Γκαραζοπορτές ρολά μηχανισμοί.
15: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
14: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
15: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
14: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
15: Dallas.
14: Γκαραζοπορτές ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
15: Τηλέφωνα 26410 45 544
14: και 6972 55 87 87. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
16: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410 45 544 και 697-255-8787.
17: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών: Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος, Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55 424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
18: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
19: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά μία. Και η πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410 44 555.
20: Μάμα μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
21: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
22: Το Double Espresso Café.
21: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
22: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
21: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
22: Double Espresso Καφέ. Σουλίου 13 έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
0: Για delivery, καλέστε στο 26413 06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
22: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή vault.
0: Double Espresso Καφέ.
22: Διπλή απόλαυση.
0: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
3: 101,7 FM στέρεο.

0: Πάθους
1: για ραδιόφωνο.
0: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθους.
2: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθους.
0: Πάθους.
2: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθους για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα.
4: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218.
5: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
3: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές.
6: Σπίτι, γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι.
7: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
6: Πρόφι, η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
7: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 26450-26062 και online στο www.profilevkada.gr.
6: Πρόφι, βρίσκεις αυτό που ψάχνεις.
8: Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω νέα παιδεία. Φροντιστήριο Νέα Παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών Μπαρλίκα Σωτήρης. Παπούτσης Ξενοφώντας. Φαρμάκης Παντελής. Σπύρου Τσικνιά 38, Αγρίνιο. Νέα Παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.
9: Για μυρωδάτο καφέ. Για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
10: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 26415635.
11: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα, με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ, μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
12: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα.
11: θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριό της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα
0: γιατρέ
11: στην πόρτα
0: μου,
11: σας.
0: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
2: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλατα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
0: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
2: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
0: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 765244. 42 44.
2: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
13: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
11: Ξενοδοχείο Θεοξένια. Στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου. Για αξέχαστες διακοπές στη λιμνοθάλασσα. Απολαύστε το πρωινό, το μεσημεριανό ή το ποτό σας δίπλα στην πισίνα. Γνωρίστε τα μουσεία της ιστορικής πόλης. Ψαρέψτε, ξεκουραστείτε στις πανέμορφες παραλίες. Κάντε ιαματικά λουτρά και λασπόλουτρα. Και μην ξεχνάτε, στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου. Τηλέφωνα κρατήσεων 2631-0-22-683. 6908-671-715. Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα. Και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα. Και το όμορφο Σπάρτο, ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας. Εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι.
14: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμώσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
15: Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47100.
16: Είσαι επαγγελματίας, είσαι ιδιώτης, ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
17: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
16: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
17: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
16: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
17: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-73-6091 και 6987-05-9838 και στο metallicacteria.com.
16: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
18: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις
19: κοπές. Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
20: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
19: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
20: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
21: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσι Κώστα.
20: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολιμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
21: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
22: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
23: Ράδιο Όραμα 101,7. Το καλοκαίρι σου στην πιο δροσερή εκδοχή του.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 10:30.
2: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, Πατισερή, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη
3: Αναζητάτε
2: δική σου
3: μια
2: στιγμή.
3: Μοναδική γαστρονομική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Ανακαλύψτε το Hippocampus Restaurant στο γραφικό Γέννη της Λευκάδας. Αυθεντική μεσογειακή κουζίνα με μοντέρνες πινελιές χρησιμοποιώντας φρέσκα τοπικά υλικά από το 1994. Απολαύστε θαλασσινά, φιλέτα και ζυμαρικά σε μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη αισθητική, κυριολεκτικά επάνω στο νερό. Hippocampus Restaurant. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία φαγητού στο Γέννη της Λευκάδας. Ανοιχτά καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι. Πληροφορίες κρατήσεις 6984 040 425. Hippocampus Λευκάδα, παπάκι gmail.com.
4: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
5: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974 22 6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει
6: πώς
5: εδώ.
6: Πώς κοιμήθηκες χθες?
7: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
6: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
6: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410-51544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αττικής.
8: Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ. Μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα. Μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944 431 243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι.
9: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
2: Καμπινγκ Πανόραμα, Πρέβεζα.
3: στο Μονολίθι, τη μεγαλύτερη παραλία των Βαλκανίων. Εδώ τα έχεις όλα. Είτε ψάχνεις ηρεμία, είτε περιπέτεια. Σε περιμένει ο πιο αναπαυτικός, σκιασμένος χώρος. Ταβέρνα με θέα, ζεστό νερό όλη μέρα. Wi-Fi, κουζίνες, πλυντήριο. Τα έχουμε φροντίσει όλα. Κάμπινγκ, πανόραμα, Πρέβεζα. Φύγε απ' όλα. Έλα στα πάντα. 26820-51-212.
10: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
11: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
10: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
11: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
10: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
11: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
10: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
11: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
10: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47 2720.
11: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
12: Σκύλος, γάτα, παπαγάλο, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51-398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
13: Πώς τα πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
14: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
13: Σου έχω λύση που θα σε σώσει. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
14: Δηλαδή,
13: θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο, ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθείς.
15: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Βολκάνο, Λάβα Καμίν, Άρτε.
16: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
15: Μακρύ 20 Αγρίνιο.
16: Τηλέφωνο 26410-27-940.
15: Σωτηρακόπουλος.
17: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο
18: μπορείτε να βρείτε
17: επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
19: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
20: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
19: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα, beach volley, ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
20: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, snack. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
19: Για ατελείωτες βουτιές.
20: 6976-79-80-23.
21: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης ΝΕΟ. Δημοτσελείου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
0: Ράδιο Όραμα 101,7. Από το πρωί στη θάλασσα μέχρι το βράδυ στο μπαρ.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα.
2: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
3: Τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
4: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά μία. Και η πίτσα στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410-44555.
5: Μάμα μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
6: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρωγών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά. Η κορυφαία επιλογή.
7: Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
8: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
9: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
8: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
9: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
8: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
9: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
8: Πακέτα διακοπών.
9: Κρουαζιέρες.
8: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
9: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
8: Τηλέφωνο 26410-58314.
9: Και στο trichonidatravel.gr.
8: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
10: Ήρθε. Να σας μαγέψει τώρα καινούριο από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
11: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
10: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
11: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
10: Ζουμερά κρεατικά ψημένα όπως πρέπει.
11: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
10: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
11: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
10: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
11: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
10: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19.
6: Ασφαλίζουμε 81. Ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο ΑΠΑ Παπαγιάννη 18 Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
12: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλέ σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641 044 547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
6: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
13: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635-051-643.
14: Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 2641-028-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
15: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα
16: δύσκολα. Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
17: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι, καφέ Ζέφυρος. Καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος Μελαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 26310-555-76 και 6972-2124-43. Μία όαση δροσιά.
18: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 11:30.
2: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
3: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
2: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
4: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar, πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
2: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
4: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
2: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
5: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
6: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ilias.
5: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
6: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
5: Dayandas Ilias. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
6: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
5: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
6: Dayandas Ilias και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
5: Τηλέφωνα 26410 22 990 και 6942472720.
6: Dayandas Ilias. Η τέλεια λύση.
7: Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης, με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων, Σουλίου 49, 26410 25 7. Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Ταπιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος, Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Ταπιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Ταπιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 26350 91 345. 6974 897 687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
8: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440 22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
9: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. προϊόντα μακιγιάς Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα, Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
5: Θεσπέσεις λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές, το θεμελί μόνο θες.
3: Ψητοπολείο θεμελής.
5: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
3: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
5: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
3: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
7: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις, Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Ντίμις, για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
10: Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα. Βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
11: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά. Άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26-320-22-558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
12: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
13: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
12: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
13: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
12: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
13: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
12: Ναι, βουτιά, στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ.
14: Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25-165.
15: Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
16: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
7: Πιστιόλας Βασίλης, Δασκαλοπούλου 31, 26410-29-932. Και καλά και φθηνά.
17: Ραδιόραμα, 101,7 FM στέρεο.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 12.
2: Επιλέγω στόχο, επιλέγω μέθοδο, επιλέγω νέα παιδεία. Φροντιστήριο Νέα Παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών. Μπαρλίκα Σωτήρης. Παπούτσης Ξενοφώντας. Φαρμάκης Παντελής. Σπύρου Τσικνιά 38, Αγρίνιο. Νέα Παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.
3: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επιπέδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-1-04-766. 6945-990-326.
4: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
5: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
6: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
4: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
6: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
4: Τηλέφωνο 26410-57-778.
6: Εδώ θα βρείτε επίσης το Club Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
7: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
8: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα, papaki@gmail.com.
9: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
10: Με τη μέθοδο Dallas.
9: Γκαραζόπορτες ρολά μηχανισμοί.
10: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
9: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
10: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
9: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
10: Dallas.
9: Γκαραζόπορτες ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
10: Τηλέφωνα 26410-45544
9: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
11: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
12: Πώς κινήθηκες χθες?
13: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
12: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
13: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
12: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
13: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας, τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
14: Ιδιωτικό κοκτέιλ Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-3717.
15: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο, τσαλαφούτι, γιαούρτι, όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι, με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτης Αξιρομέρου, 2641-14-1364, alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
16: Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 2641-055-261. Άντε και καλή μας όρεξη.
17: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας, www.meganol.gr. Και για online αγορές, επισκεφτείτε το e-shop μας, www.musakian.gr.
18: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε... Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
19: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκκλησιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης, ανοξείδωτες κατασκευές, ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
20: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%, προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος, Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 475565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος, η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
0: Σπίτι, γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι.
21: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
0: Πρόφι, η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
21: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 2645 026 062 και online στο www.profilevkada.gr.
0: Πρόφι, βρίσκεις αυτό που ψάχνεις.
22: Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: κι απ' τον ήλιο.
1: Ράδιο Όραμα 101,7. Το καλοκαίρι σου στην πιο δροσερή εκδοχή του.

0: για ραδιόφωνο. Ράδιο Όραμα. Πάθος.
1: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος. Πάθος.
1: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 12:30.
4: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Γκόνια Ρισούς. Bye bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, D. Franklin, Corina, Alessia Vianney, Diana Kazakou, Nigato, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες.
5: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Bulubasis Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Bulubasis Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Bulubasis Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.

0: άρχισαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη, Κοινάδια Κόλλη.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β' και Γ' Λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωσε τις ύλες γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσιλίου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία
2: όταν
1: σας.
2: Όταν βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
3: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ηλίας.
2: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
3: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
2: Dayandas Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
3: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
2: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
3: Dayandas Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
2: Τηλέφωνα 26410-22990 και 694247 2720.
3: Dayandas Ηλίας. Η τέλεια λύση.
4: Ραδιόραμα. 101,7 FM Stereo.

0: Στη μαμά την Αντριάννα.
1: Ασύσει! Ασύσει!
0: Δύο πόρτες έχει ζωή. Άσε καλά, Μανούλα. Πάμε.

0: Πάθος
1: για ραδιόφωνο.
0: Ράδιο όραμα.
1: Πάθος.
2: Ράδιο όραμα.
1: Πάθος.
0: Πάθος.
2: Ράδιο όραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιό όραμα είναι μία.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 1:30.
2: Ραδιόραμα 101,7. Άνοιξε η σεζόν. Άνοιξε και ο ήχος.

0: Ημέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2:30.

Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3.